Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από επικριτές του Ζελένσκι. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα $91.87 το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Μόλις 2 ημέρες αφότου οι διαπραγματεύτες των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

στα 2-4-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Επαναλαμβάνω και το email μας ertvolou@ert.gr. Δηλαδή το at είναι το παπάκι, Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά μας. Ζέστηκε σήμερα. Καλοκαιρινός καιρός, 22 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα. Μέχρι 32 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανέμους που πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα βόρεια-ανατολική. Και πάρα πολύ υγρασία. 77%. Ξέρεις, θα πει να έχεις 77% και να μην βρέχει. Κολλάς ολόκληρος. Λοιπόν, ποιότητα ατμόσφαιρας. Πάλι στο Λιβαδί είμαστε 17,13 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, 15,34 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων για την πόλη του Βόλου. Και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή 5,39 στο πράσινο αυτή, 4,99 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων, με το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να είναι τα 15 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα. Να έρθω και στη σημερινή ημέρα, να πω χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, την Θεοχαρία, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ που γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Πολύ προσοχή, ειδικά αν είστε αλλεργικοί ή κάτι τέλος πάντων ενεργοποίησε αυτό το σύστημά σας και πλέον αποκτήσατε αλλεργία. Η Παγκόσμια μέρα, λέει, κατά των κουνουπιών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20 Αυγούστου επελέγει για την ημέρα αυτή του 1897 που ο Άγγλος γιατρός Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελνοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.

0: Λοιπόν, έρχομαι σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Ο Άγγελος γιατρός τώρα, Ρόναλντ Ρος, ανακαλύπτει ότι η Ελνοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνουπιών. 1954 κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Το 1968 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Και το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Το 1795 τώρα γεννήθηκε ο Νικόλας Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Το 1929 ο Παύλος Γιανακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και αθλητικός παράγων. Και το 1948 ο Ρόμπερτ Πλάντ, Άγγλος ρόκερ και τραγουδιστής των Led Zeppelin. Το 1915 έφυγε ο Πάουλ Έρλιγκ, Γερμανός γιατρός και ερευνητής που εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύμφυλη. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. 1995 έφυγε ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλού Σιροκόρτο Μαλτέζε, ενώ το 2011 ο Νίκος Θεμέλης, Έλληνος νομικός και συγγραφέας. Λοιπόν, ότι θα γινόταν και οι δικαστές αλακάρτ, το ζούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα, πού να πάμε, να ακούσουμε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου, έχοντας εμπνευστεί από κάποιο γεγονός. Για να ακούσουμε.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 20 Αυγούστου του 2018, ο μουσικός της Soul, Eddie Willis,

Πέθανε από επιπλοκές της πολιομελίτιδας σε ηλικία 82 ετών. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και των αρχών της δεκαετίας του 1970, ο Willis έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα και ηλεκτρικό σιτάρ για τους Funk Brothers, την εσωτερική μπάντα του στούντιο της Motown Records. Ανάμεσα στα πολυάριθμα τραγούδια στα οποία συμμετείχε ήταν το Please Mr. Postman των Marvelettes, το The Way You Do The Things You Do των Temptations και το I Was Made To Love Her to Stevie Wonder.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με την Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσει κατά Ζελένσκι στο Κίεβο. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Έκρινε συνταγματική την κατάργησή του στο δημόσιο. Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές. Η ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, φθηνή για τους επισκέπτες και ακριβή για τους κατοίκους. Οικονομία με κάρτα οι πιο πολλές συναλλαγές. Και συνάντηση αρχηγών, επίσκεψη Χούπη στο Ισραήλ. Εφημερίδα Τα Νέα και η Ελλάδα στο στόχαστρο, το Ιράν απειλή Κύπρο-Βουλγαρία, συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης, στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια αν υποβάλει σχετικό αίτημα, πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Οριστικό όχι στα δώρα. Δημόσιοι πάλι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ανακάλυψη εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα. Διπλή επιτυχία προσωποποιημένου εμβολίου των Moderna και Merck για τον καρκίνο του δέρματος. Μύθοι και αλήθειες για τη φυσική άμυνα από κουνούπια, πώς επιβαρύνουν οι καύσωνες στη ψυχική υγεία. Κεντροαριστερά διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις. Διεθνής έκθεση, η συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ. Απογευματινή. Ασπίδα Patriot, τις απειλές των μουλάδων, συναγερμό σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση μας, η ώρα των στρατηγών. Κλιμακώνει τις παραβιάσεις και βγάζει στο Αιγαίο πλεισμένα αεροσκάφη για να προκαλέσει. Για θερμό επεισόδιο ψάχνεται η Άγκυρα. Μήνυμα ισχύου στην Τουρκία, Ελλάδα, Ισραήλ. Όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις. Γίνεται εργοτάξιο η δέσμευση Χαρδαλιά για το Αέναον. Τα 5+1 κλειδιά της ρύθμισης ανάσα και οι προθεσμίες. Η Πορτογαλία απαγορεύει μπούρκα και νικάμπ. Ευθεία αμφισβήτηση. Φέντοροφ στριμώχνει Ζελένσκι και ζητά εδώ και τώρα εκλογές. Αέρας ανανέωση στα γαλάζια ψηφοδέλτια με φρέσκα πρόσωπα. Κερδισμένοι της ΔΕΘ, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Εφημερίδα των συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο Διδημότυχο αν το ζητήσει η Βουλγαρία για προστασία της. Πιθανή μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο. Χαλκιδική κυβέρνηση, άλλα κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς, αλβανική κοινότητα Λέσβου μαζί για την πυρόσβεση, Θριάσιο, ελλείψεις και στο κέντρο εγκαυμάτων, ΗΠΑ, γουρούνες, ηλίθιες διεφθαρμένες, οι χυδαίες επιθέσεις του Τραμπ σε γυναίκες δημοσιογράφους, Ακρόπολη, το καθημερινό θρίλερ του ανελκυστήρα, Ευρώπη, μάχη σε τρία μέτωπα, μπάσκετ, σοκ στον Παναθηναϊκό με την ΑΝ. Ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ, στρατιωτικοί στόχοι, οι αμερικανονατοικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα, καταγγέλνουν οι κάτοικοι οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Με προκλητικό σκεπτικό επιχειρεί να βάλει τα φόπλακα στην επαναφορά των δώρων στο δημόσιο. Συνεχίζει το καλοκαιρινό ταξίδι, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Φροντίδα ανθρώπων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων. Μπροστά σε νέα διέξοδα, η εργατική λαϊκή οικογένεια. Κυβέρνηση για πυρκαγιά στη Σίβρη. Τα γνωστά μέτρα κοροϊδία για τους πληγέντες. Μανιφέστο, φαβορή για Χρυσό Βατόμουρο, τριλογία, πρεμιέρα για το παραμυθένιο, ντοκιμαντέρ, Τσίπρα, με επικοινωνιακές πομφόλιες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημα του στη ΔΕΘ, λέει το Μανιφέστο. Το Ποντίκι. Υπόθεση πολύ προσωπική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ 12 και 26 και ο απογαλακτισμός από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρό των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στη ΔΕΘ. Και έχουμε εδώ πέρα τώρα μία σκηνή με στρατιώτες, νομίζω είναι από την Οδύσσια.
λέει ο ένας. Αφού ήθελες τόσο πολύ να γυρίσεις στον Οδυσσέα, υποθέτω απευθύνεται, τι έκανες τόσα χρόνια στο νησί της Καλυψός? Rebranding, λέει ο Οδυσσέας, για να γυρίσει. Λοιπόν, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του, ελληνοτουρκικά τα θαλάσσια πάρκα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, η στρατηγική της Κίνας στην Ιρανική κρίση, με ψηλά γράμματα και αυστηρούς κόφτες. Τύπος της Θεσσαλονίκης, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να ξαναστηθεί η Κασάνδρα. Ξεκινά η μάχη της αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά στη Σίβρη, σε 10 μέρες τα πρώτα επιδόματα. Στο 100% η κρατική αιρωγή για τις πυρόπληκτες κατοικίες. Έφυγε από τη ζωή ο Θεόφελος Πατέλης, το αντίο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ένας πρώην δημοσιογράφος αναλαμβάνει το Αμερικανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, νέο πρόξενος των ΗΠΑ, ο Ματ Χάγκενγκρούμπερ. Αναβαθμισμένο ανοίγει ξανά το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς. Contra News. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot? Με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν, μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν, λέει Contra News. Στα ύψη τα καύσιμα. Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ εξανεμίστηκε επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ναύτεξ που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρου. Τουρισμός για όλους, λίγοι αύριο προθεσμία υποβολή τη αίτηση. Συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο Δημόσιο, Συμβούλιο της Επικρατείας. Κομβικός ο ρόλος του στην κατασκευή και ανάπτυξη του Μητρό Θεσσαλονίκης. Όχι. Δεν θα πω σχόλιο. Συνεχίζω. Πάω. Αυτά τα είπαμε. Πάω και σε μια ναυτεμπορική. Ελκυστικότερα τα μετοχικά deals έναντι των αγορών πλοίων. Σηκώθηκε νέο κόστος κόστου στην αγορά containers. 43,3 δις ένφια προσωρινώς καταβληθέντα. Ποια βάρη απομίστηκαν 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την περίοδο 11-26. 8 χρόνια εκτός μνημονίων έκλεισε η Ελλάδα. Ελεγκτικό συνέδριο ανοίγει πόρτα για αναδρομικά συντάξεις χειρίας. Οι 18 αλλαγές του πράσινου χωροταξικού. Η Ευρώπη να μιχά στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Καμπανάκι Λαγκάρτ. Γιατί προτιμούν την Ελλάδα οι Βρετανοί? 14 παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα μεζεδάκια κάθισαν το momentum της ένα στο χρηματιστήριο. Στόχη του Ιράν, Βουλγαρία, Κύπρος, λέει εδώ πέρα πάλι η ναυτεμπορική. Ελαστικότερα τα μετοχικά αντίληψαν των αγορών πλοίων και σηκώθηκε νέο κύμα κόστος στην αγορά containers. Νομίζω το έχω ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον αθηναϊκό τύπο. Να έρθω εδώ τώρα στα δικά μας. Ταχυδρόμος. Είναι σημερινό αυτό. Γιατί τα βλέπω το... Ναι, ηλεκτρονικά. Συνάντησε τον εμπριστή. Περιγραφή κτηνοτρόφου στον ταχυδρόμο για τον ύποπτο. Ανθρωποκυνηγητό για το δράστη που ήθελε να κάψει το Βόλο. Σηκώθηκε ντρόουν για τη χαρτογράφηση περιοχής μετά τις 3 διαδοχικές πυρκαγιές σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Νότιο Πύλιο, αντιδράσεις αλλιών για το λιμάνι στην Κάτω Γλυφούρα. Ζητούν να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας. Βρίσκονται σε χρόνια δικαστική διαμάχη. Οικογενειακός πόλεμος μένεται για μία από μόνα. Παιδιά, είναι... πώς θα σας το πω. Ούτως ή άλλως στην ΕΤΑΔ παραμένει αυτό. Δεν πουλιέται. Δεν μπορεί να παραχωρηθεί, να νοικιαστεί, ξέρω εγώ, να παραχωρηθεί για ένα χρονικό διάστημα, τέλος πάντων. Πάντως ένα λιμάνι δεν πουλιέται με τη λογική αυτή δηλαδή. Εντάξει. Δεν φτάσαμε τώρα το λιμάνι στα Γλυφούρα να γίνει, ας πούμε, Κόσκο. Εντάξει. Δικογραφία για το νέο θανατηφόρο. Έτσι. Στήχησε τη ζωή σε 56χρονη, λίγα χρόνια μετά το θάνατο του γιού του στον ίδιο δρόμο της Διμηνίου. Με ήρωα τον Καραβέλη στα πέναλτι, κύπελλο Ελλάδας, αναβιώνει ένα από τα παλαιότερα έθιμα, Άγιος Γεώργιος Νηλίας. Και έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Φουντούλης, ο ιδιοκτήτης τριλικής δισκοτέκ και ανή ακτή. Να σας πω και την Θεσσαλία. Για να δω, είναι σημερινό. Ναι.
Εισόδημα νέων από τζόγο, καθώς ο διαδικτυακός κερδίζει έδαφος και στη Μαγνησία. Ιδιαίτερα ανησυχητικά περιστατικά ενασχόλησης με την ενοχή και τη σύμφωνη γνώμη γονέων, ακόμη και για πληρωμή λογαριασμών οικοκυριού. Ένας στους τρεις μαθητές πρώτης ηλικίου δήλωσαν ότι στοιχημάτισαν για χρήματα. Ιδρύεται το Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού, διήμερο αναβίωση ξεχασμένου εθήμου με φάβα από κουκιά. Σε επιφυλακή μετά την κινητοποίηση στις Αλικές εξετάζεται σενάριο εμπρισμού. Απόπειρα να δώσει τέλος στη ζωή του συνεγερμός για ασθενή που κατανάλωσε δεκάδες χάπια. Δύο ανήλικοι διέριξαν αρτοπείο στο Βόλο. Χάρτη τη γαστρονομία των βορείων σποράδων και του πηλίου. Καταγραφή συνταγών από ΕΚΠΟΛ. Και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμένα κάτω Γλυφούρα ζητούν οι αλληλείς. Τι πρέπει να ξέρει κάθε οδηγός σε φωτιά και εκένωση. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, να το ξέρει κάποιος. Αυτά λοιπόν από τον τοπικό τύπο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, έχει ένα άρθρο Guardian, το οποίο το βλέπω εδώ, το έχει σε μετάφραση βέβαια το NGR. Νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον να το διαβάσετε, που λέει «Η δημοκρατία εναντίον της μηχανής, η γέννηση της ψηφιακής εποχής και η προειδοποίηση που αγνοήθηκαν». Πράγματα δηλαδή που ζούμε αυτή τη στιγμή έχουν προβλεφθεί, τα έχουν πει επιστήμονες ακόμα από τα μέσα του 20ου αιώνα. Τα έχει όλα αυτά πάρα πολύ αναλυτικά, τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είχαν προβλέψει, τι μεγάλες υποσχέσεις, πώς θα διαμορφώνονταν, τι θα γίνονταν, ποια επιλογή έγινε και πώς διαμορφώθηκε τέλος πάντων το δικαστήριο, το ίντερνετ, οι προειδοποίησεις λέει υπήρχαν και υπάρχουν, το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά θα τις ακούσουμε. Τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο άρθρο, έχει τα υπέρ και τα κατά αυτής της ιστορίας, που νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις γενικότερα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να διαβάζουμε αρκετά για να ξέρουμε τι γίνεται και πώς παίζονται τα παιχνίδια. Μια άλλη είδηση που με τράβηξε πάλι για τεχνητή νοημοσύνη, που λέει ότι η OpenAI βάζει τον πάγο τα νέα της μοντέλα μετά τις ανησυχητικές κυβερνοεπιθέσεις. Διακόπτει λέει την εκπαίδευση νέων της μοντέλων μετά από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις. Λίγες εβδομάδες λέει μετά την απόδραση πρακτόρων AI, δηλαδή οι κυβερνοεπιθέσεις δεν έγιναν από άλλους ανθρώπους, από hackers ή δεν ξέρω εγώ τι, έγιναν από πράκτορες AI. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, εν μέσω λέει ανησυχίας για τις απρόβλεπτες συμπεριφορές της τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία του ChatGPT ανακοίνωσε ακόμη ότι αναστέλει τις δοκιμές όλων των μοντέλων της για 2 εβδομάδες και αναπτύσσει συστήματα που θα παρακολουθούν τη συμπεριφορά πρακτόρων AI στη διάρκεια δοκιμών. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιστήμονες γενικότερα, οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις έρευνες, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους διάφορα πράγματα, εκτός αν είναι πλέον έχει ξεφύγει τόσο που δεν μπορούν να φανταστούν ούτε αυτά που βλέπουμε στο κινηματογράφο. Αλλά είναι δυνατόν να τα φαντάζονται οι κινηματογραφιστές και να μην μπορούν να τα φανταστούν οι επιστήμονες? Δεν νομίζω, για να λάβουν αποφάσεις πώς θα κινηθούν εννοώ. Και μια άλλη είδηση πάλι που μου τράβηξε το ενδιαφέρον, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 75 χρόνια, η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, παρακαλώ. Δεν ξεπερνούσε χθες, λέει, τα 404,5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 75 χρόνια. Αυτά στη Βόρεια Ελβετία. Σύμφωνα με τις καταγραφές του Ομοσπονδιακού Γραφείου Περιβάλλοντος, όπως αναφέρει λοιπόν το συγκεκριμένο γραφείο, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μέσο όρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθειες για την εποχή τιμές. Αυτή η κατάσταση είχε κυρίως ως αποτέλεσμα τα εδάφη να παραμείνουν ξηρά και η στάθμη των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων να είναι χαμηλή. Συνεπώς, σε πολλές λίμνες η στάθμη του νερού είναι κάτω από το εποχικό μέσο όρο και εκείνες των λιμνών Κωνσταντίας, Βάλεν, Ζυρίχης και Τσούγκ, όπως και στη λίμνη Ματζόρε, όπως επίσης και σε ορισμένες μικρότερες λίμνες, είναι εξαιρετικά χαμηλή για την εποχή. Πάντως μόνο η στάθμη, λέει, στη λίμνη της Ζυρίχης, την 6η μεγαλύτερη στη χώρα, έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο στα χρονικά αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει επιπτώσει που ένα, λέει εδώ, στην αυσιπλοή, ας πούμε, στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στα σημεία αποβίβασης, καθώς και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο νερό και στις όχθες των λιμνών. Η εταιρεία Ferrylac Zurich, η οποία πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του Χόργεν και του Μάιλεν, δηλαδή είναι από τη μία όχθη, τη δυτική στην ανατολική, έχει ήδη ενημερώσει πελάτες της για περιορισμούς στη μεταφορά οχημάτων λόγω της εξαιρετικά χαμηλής στάθμης των υδάτων, η οποία υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευση να χρησιμοποιεί ράμπες για τη φόρτωση και την εκφόρτωσή τους.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να δούμε κάποια θέματα της επικαιρότητας, κάποια τα οποία ξέρουμε και παρακολουθούμε. Ποιος ακούει τόσο δυνατά? Κόμπησε να τρελαθώ. Σήμερα χτυπάνε τα μηνύγκια μου, ένα χθεσινό πονοκέφαλο που δεν έχει περάσει, ούτε τα ακουστικά δεν μπορώ να βάλω. Τέλος πάντων, κατανόηση, δήμαρχε Σκιάθου, σας έχω στη τηλεφωνική γραμμή, τι κάνετε, καλημέρα. Ναι, μα
1: καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχετε επισκέψεις υψηλές, αν και εσείς πάντα έχετε υψηλές επισκέψεις. Τι σε ήχηδες έχετε, τι κότερα έχετε, τι ξέρω εγώ, ανθρώπους του Χόλιγκοντ έχετε, καλλιτέχνες γενικά σας προτιμάνε.
1: Είναι η Σκιάθο που είναι όμορφη και προσελκύει τον ενδιαφέρον του. 29 και 30 του μήνα περιμένουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Είναι μια συνάντηση που είχαμε από καιρό έτσι ζητήσει να γίνει στην περιοχή. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και το θέμα βέβαια της νέας μαρίνας που είναι να περάσει το Σεπτέμβριο από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, τη λεγόμενη ΕΣΑΛ του Υπουργείου Ναυτιλίας, που είναι και το τελευταίο έτσι στάδιο για να προχωρήσουμε μετά στη διαβούλευση και μετά στις διαδικασίες της δημοπράτησης του έργου. Έτσι λοιπόν, βέβαια και τα άλλα θέματα που αφορούν το λιμάνι, την περιοχή των Κουκουναριών.
0: Να τα πούμε όμως αυτά λίγο αναλυτικά, δήμαρχε, να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι, βέβαια. Όπως έχουμε πει για το Master Plan, από το 2020 έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες στη συνεργασία με το ΤΑΕΠΕΡ, γιατί η Μαρίνα ήταν χωροθετημένη με μια απόφαση που είχε δημοσιευθεί το 1993, με ένα ΦΕΚ που είχε προκληθεί. Οπότε το ΤΑΕΠΕΡ, όπως και με άλλες μαρίνες, μπλόκαρε την περιοχή για να την αξιοποιήσει. Δηλαδή έφυγε αυτή η δυνατότητα από το Δήμο, από το 11 και μετά που συστάθηκε από τα ΕΠΕΔ. Όταν εμείς ζητήσαμε από το 19 που αναλάβαμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες, μας είπε ότι είναι πολύ χαμηλά το υφιστάμενη Μαρίνα στο σχεδιασμό τους και στην αντίθετα τους, γιατί το σχέδιο που είχε εγκριθεί τότε δεν ήταν πια εφαρμόσιμο σήμερα. Οπότε σε συνεργασία με τη Μαρνέτ και το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας προχωρήσαμε σε ανάθεση σε μια εταιρεία που λέγεται Μαρνέτ για το σχεδιασμό της νέας Μαρίνας. Αυτό βέβαια πέρασε, χρειάστηκε πολύ καιρό από τα διάφορα υπουργεία, τις συγκρίσεις, τα στάδια μέχρι να οριμάσει. Οπότε πια έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο. Μόλις τη Μεγάλη Τρίτη φέτος εγκρίθηκε και από το ΚΑΣ, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που συμμετείχαμε και εμείς έτσι διαδικτυακά. Οπότε τώρα έχουμε φτάσει πια στο τελικό στάδιο που θα γινόταν τον Ιούνιο, στην ΕΣΑΛ του Ιουνίου, αλλά λόγω της αλλαγής του Γενικού Γραμματέα, του κ. Κυριαζόπουλου, τον διαδέχθηκε ο κ. Κουτουλάκης, αυτός χειρίζεται τώρα το θέμα, πήγε πίσω γιατί θέλει να ενημερωθεί ως νέος Γενικός Γραμματέας. Τον Αύγουστο δεν γίνονται θετικές επιτροπές, δεν συγκαλούνται λόγω των αδειών, οπότε τώρα περιμένουμε στο Σεπτεμβρίου να είναι στην ημερήσια διάταξη και από εκεί και μετά περνάμε στη διαβούλευση στο φθινόπωρο. Θα γίνει και μια παρουσίαση στη Σκιάθο, να συλλεχθούν οποιαδήποτε τυχόν προτάσεις, παρατηρήσεις κλπ. Και πώς αυτές θα αξιοποιηθούν. Και μέχρι τέλους του χρόνου, δηλαδή, να περάσουμε στη δημοσίευση του ΦΕΚ. Και μέσα στο 27 να γίνει δημοπράτηση. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Οπότε οριστικοποιείται πια αυτό το μεγάλο έτσι, έργο για το νησί, που θα δώσει έτσι ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα κυρίως στον ιστοπλοϊκό τουρισμό. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές, δεδομένου ότι η Μαρίνα της Σκιάθου είναι προστατευμένη και από τον καιρό, είναι πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Το νησί βρίσκεται στο κέντρο του Αιγαίου, δηλαδή είναι μια ιδανική περίπτωση δημιουργίας μαρίνας με 450 θέσεις περίπου θα είναι η δυναμική της. Και πέρα από τη Μαρίνα, όπως σας είπα, έχουμε και άλλα θέματα. Σίγουρα οι συγκοινωνίες, ο λιμενίσκος στις Κουκουναριές.
0: Λιμενίσκος, τι εννοείται, στις Κουκουναριές θέλετε να φτιάξετε ένα μικρό λιμάνι?
1: Εκεί υπάρχει ήδη διαμορφωμένο ένα μικρό, έτσι, μια μικρή
0: Μαρίνα. Έχετε και τα πέρα δόθε με τη χερσαία Μαγνησία από εκεί, γι' αυτό λέω.
1: Όμως η υποδομή δεν είναι καθόλου σωστή.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αυτή ίσως η χρήση στις υφιστάμενες υποδομές. Δεν είναι θέματα ασφάλειας. Οπότε θα κοιτάξουμε πώς θα βελτιώσουμε τώρα την κατάσταση εκεί. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Τουρισμού, είναι και τα δύο υπουργεία εμπλεκόμενα. Και βέβαια το θέμα των συγκοινωνιών. Και όσο προχωράμε στο χειμώνα, μας ενδιαφέρουν και το χειμώνα οι συγκοινωνίες και ιδιαίτερα αυτή η αυθημερώση και σύνδεση των νησιών με το Βόλιο. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να τα συζητήσουμε και από κοντά με τον Υφυπουργό. Γενικά με το Υπουργείο έχουμε μια πολύ καλή συγκοινωνία διαχρονικά και σε ό,τι αφορά ειδικά

0: στο θέμα της συνήθειας με τη Θεσσαλονίκη, που γίνεται πάντα αυτή η χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να έχουμε τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Είναι μια συνεργασία που είναι ζωτική σημασία για τα νησιά με το Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Τι ήθελα να πω. Μου έλεγε ο Δήμαρχος Κοπέλο ότι όλοι ενδιαφέρεστε, δηλαδή όχι εσείς μόνο, να έχουμε γραμμή αυθημερών πέρα δόθε, δηλαδή με το.
0: Το λέμε χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι από το 19 περίπου που έχει σταματήσει αυτή η σύνδεση. Έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα, διότι παλιότερα μπορούσαμε να είμαστε αυθημερών στο Βόλο με το ελεφρύνι που έφτανε γύρω στις 9, 9.30, ναι, και να φύγουμε στις 2. Στο Βόλο και εμείς κυρίως ερχόμαστε για να πάμε στους γιατρούς, για να πάμε σε υπηρεσίες που δεν έχουμε στα νησιά. Με την υφιστάμενη σύνδεση που είχαμε, πρέπει να μείνουμε 2 βράδια στο Βόλο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Να καλύψει κανείς δηλαδή ξενοδοχείο, ναι, φαγητό για 2 μέρες, δεν είναι εύκολο. Οπότε αυτό ελπίζουμε και θέλουμε να γίνει, να ξεκινήσει από φέτος τουλάχιστον. Έχουμε κάνει και κάποιες συναντήσεις στο Υπουργείο για αυτό το θέμα, αλλά και με τις εταιρείες που είναι να βάλουν δρομολόγια, όπως για παράδειγμα η Aegean Flying Dolphins και η SeaJets. Θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει αυτό. Εμείς συνεχίζουμε πάντως να πειράζουμε και να διεκδικούμε.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό εντάξει. Δεν νομίζω ότι. Πολύ καλή προοπτική είναι. Ούτως ή άλλως στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Υπουργός, εντάξει, θα ακούσει για άλλη μια φορά και ελπίζουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι να κάνει κιόλας, γιατί τις περισσότερες φορές έρχονται και αυτό το λέω εγώ βέβαια και χωρίς δεσμεύσεις, δηλαδή τα ακούνε μεν, εντάξει, έχουν βίκο αότα, λένε ναι καλά λόγια, αλλά δεν ξέρω πόσες φορές η αντιδράση τους είναι προς θετική κατεύθυνση στην πραγματικότητα, δηλαδή έχουμε και πράξεις, τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε, η καλή συνεργασία που λέμε εμείς δεν είναι στη βούληση ή στη θέληση. Έχουμε αποτελέσματα κάθε φορά, όπως σας είπα και με το Υπουργείο Ναυτιλίας και η Μαρίνα έχει προχωρήσει, mm-hmm, έχει κολλήσει για πολλά χρόνια και εκτοπλοκή συνέδεση με τη Θεσσαλονίκη και αυτή προχωράει, που είναι βούληση του πάλι χρηματοδότηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με το χειμώνα, αυτό που ξέρουμε είναι και ισχύει γενικά, ότι όταν το Υπουργείο δεν επιδοτεί μια γραμμή, δεν μπορεί και να αναγκάσει κάποια εταιρεία. Είναι ελεύθερη αγορά. Αν η εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να βγει οικονομικά, θα το κάνει. Αν όχι, δεν θα το κάνει. Δεν υπάρχει μετροποίησης. Μπορούμε με άλλους τρόπους να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε. Αυτό κοιτάμε από πέρσι να κάνουμε και εμείς ως Δήμος, σε συνεργασία με την περιφέρεια.
1: Πάντοτε, θυμάμαι τώρα και μια περίπτωση που συζητούσατε. Είναι βέβαια αρκετά χρόνια, δεν νομίζω να ήσασταν δημαρχός. Να έχετε δικό σας πλοίο. Δηλαδή, μόνοι σας να δείτε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Σας σποράδες, να κάνετε μια κοινοπραξία. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε.
0: Το θυμάμαι και αυτό. Αυτά δύσκολα γίνονται και υλοποιούνται από Δήμους. Εμείς βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι τώρα εφικτό. Επειδή έγινε το παράδειγμα της Κύρου, είχαμε πάει και είχαμε συναντήσει τον δικό του δήμαρχο. Εκεί είναι ένα νησί, υπήρχε η δυνατότητα να συνοηθεί όλο το νησί. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι υπήρχε και ένα δεύτερο πλοίο όταν ξεκίνησαν η γραμμή, mm-hmm, του Δήμου και την είχαν σαμποτάρει όλοι τότε. Οπότε αυτό είναι εύκολο από ένα. Βέβαια, ναι. Δεν πήγαινε κανένα φορτηγό, κανένα αυτοκίνητο και αναγκάστηκε έφυγε το δεύτερο πλοίο. Εδώ με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και τις μεγάλες εταιρείες, μια τέτοια γραμμή δεν ξέρω τι μέλλον θα μπορούσε να έχει. Πάντως η ιστορία έδειξε ότι δεν μπορεί.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα μια μελέτη σκοπιμότητας το αποδεικνύει αυτό πολύ εύκολα, ας πούμε. Δεν πας μόνο με το ότι γίνεται στο παρελθόν. Και το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες σας έχουν αλλάξει. Δηλαδή και έχουν γίνει και πολύ πιο επιτακτικές σε σχέση με το παρελθόν. Ζει και περισσότερος κόσμος στην περιοχή σας και επενδύσεις, θέλω να πω, έχουν γίνει ιδιωτικές σε διάφορους τομείς. Ναι.
0: Όσο νησιωτικότητα, όσο και η οικονομία του νησιού που βασίζεται στον τουρισμό, έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη συνδεσιμότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι πιο εύκολα καταφέρουμε να συνδεθούμε με πόλεις της Ευρώπης παρά να έχουμε την αυθημερώ συνδέση με τον Βόλο. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Έχουμε τουλάχιστον 4 πόλεις τα τελευταία χρόνια νέες που δεν είχαμε ποτέ. Έχουμε επεκτείνει τουριστική περίοδο. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε την εκτοπλοϊκή συνδέση με τον Βόλο αφημερών του διάρκεια του χειμώνα. Θα δούμε, θα το πετύχουμε και αυτό. Επιμονή θέλει και.
1: Μπορεί να είναι πιο οικονομικά να σας έχετε, Δήμαρχε, να πηγαίνετε σε μια πόλη του εξωτερικού να δείτε το γιατρό σας και να επιστρέφετε παρά να έρθετε στο Βόλο.
0: Όχι, το καλοκαίρι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε όμως, εμείς καταλάβατε, έχουμε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Για εσάς μπορεί να είναι πιο φθηνά. Το εισιτήριο πράγματι μπορεί να είναι πιο φθηνό μερικές φορές να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό από να έρθει στο Βόλο με το flying cat κυρίως ή με το δελφίνι.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Smart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως το ακούσατε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αποφάνθηκε ότι η περικοπή των δώρων στο δημόσιο δεν είναι αντίθετη ούτε προς το Σύνταγμα ούτε προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Πράγμα που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα συνεχίσουν να αμείβονται με 12 μισθούς το χρόνο και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό με 14, και εκεί δηλαδή όποτε τους παίρνουν. Αλλά λέμε. Η αδικία με κριτήρια λοιπόν κοινωνικής δικαιοσύνης συγκεκριμένης συνθήκης είναι προφανής, δεν νομίζω εδώ να έχει κανένας αντίρρηση. Όμως να μην ξεχνάμε ότι το ΣΤΕ είναι ένα δικαστήριο και κρίνει νομιμότητα αποφάσεων του κράτους. Δεν λέει, ξέρω εγώ, αυτό είναι δίκαιο, εκείνο άδικο και τα κριτήρια είναι ηθικά και πολιτικά. Έτσι δεν είναι λογικά. Η απόφαση όμως αυτή του ΣΤΕ δεν νομίζω ότι κλείνει την όλη συζήτηση, κύριε Κωνσταντινίδη, πρόεδρε του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Προφανώς η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει σήμερα για μια απόφαση που την ξέραμε βέβαια εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν τα χρήματα αυτά τα οποία μπορούν προφανώς να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τις οικονομικές. Το δικαστήριο, πολύ σωστά είπατε, ότι είναι ένα ακυρωτικό δικαστήριο, παρόλα αυτά στις αποφάσεις του αναφέρει ότι προφανώς η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να καθορίζει τη μισθολογική πολιτική. Έκρινε ότι συνταγματικά το 2012 καλώς έγιναν οι περικοπές των δώρων και ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, εξετάζοντας φυσικά και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κρίθηκε ότι μπορούν και έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι κρίνει δηλαδή το ακυρωτικό δικαστήριο ότι οι μισθοδοτούμενοι των 800.000 ευρώ το μήνα έχουν αξιοπρεπή διαβίωση. Και αυτή είναι η οδιόριστη εκπαιδευτική, παράδειγμα που έγιναν οι διορισμοί πριν λίγες μέρες, θα πρέπει να στελεχώσουν υπηρεσίες στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Άξο, στη Ρόδο, και με τα 800 ευρώ που θα παίρνουν θα μπορέσουν να νοικιάσουν σπίτια των 400, 500, 600 ευρώ και να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ναι. Να θυμίσω στους ακροατές ότι η υπόθεση αυτή από την ΑΔΔ ξεκίνησε το 2024. Το 2025 έγινε τον Ιούνιο μάλιστα η δίκη αυτή στο Συμβούλιο της Επικράτειας και τώρα έχουμε την απόφαση. Να θυμίσω ακόμη ότι το αίτημα αυτό των δημοσίων υπαλλήλων το είχε αγκαλιάσει η κοινωνία. Εμπορικοί σύλλογοι, μεγάλα κομμάτια και φορέων ήταν θετικοί προς αυτό το αίτημα, βλέποντας ουσιαστικά ότι αυτά τα χρήματα δεν λείπουν μόνο από τους δημοσίους υπαλλήλους και από τις οικογένειές τους. Λείπουν από την αγορά. Τα λίγα χρήματα παραπάνω που θα έπαιρναν οι δημόσιοι υπάλληλοι και γενικά οι εργαζόμενοι θα πήγαιναν κάποιες διακοπές που δεν πήγαν τώρα, θα πήγαιναν στην αγορά να αγοράσουν κάποια πράγματα που δεν πηγαίνουν. Προφανώς αυτό που χαρακτήρισε ο κ. Τουρνάρας, ο τραπεζίτης, και να θυμίσω ήταν αυτός που υπουργός οικονομικών όταν κόπηκαν τα δώρα, είπε ότι είναι τρέλα να επαναφέρουμε τον 13ο και 14ο μισθό. Θα σας πω εγώ τι είναι τρέλα. Τρέλα είναι, να θυμίσω στους μεγαλύτερους όπως είμαι και εγώ και να πω στους μικρότερους, ότι πριν λίγα χρόνια πληρώναμε την ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια, αναδείμηνο περίπου στο κατοστάρικο. Τώρα αυτό έχει γίνει κάθε μήνα. Τρέλα είναι ότι η βενζίνα έχει φτάσει και γενικά τα καύσιμα στα 2 ευρώ, από τα οποία το 1,20 παίρνει το κράτος ως φόρο. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει τόσο βαριά φορολογία. Τρέλα είναι η τιμή στα σούπερ μάρκετ. Τρέλα είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Τρέλα είναι, που αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι ελάχιστοι μπορούν να πάνε διακοπές, τελειώνει το καλοκαίρι, και όσοι κατάφεραν να πάνε, εκεί πηγαίναμε μία εβδομάδα, 10 μέρες, πήγαν 2-3 μέρες. Και τυχεροί αυτοί που έχουν συγγενείς ή γονείς σε κάποια μέρη.
0: Σε ένα χωριό που λέει ο λόγος. Ναι.
1: Ακριβώς, και μπορούν να πάνε. Ή από τους γονείς τους εξασφάλισαν κάποιο σπίτι να μπορούν να πάνε τώρα. Αυτά είναι τρέλα. Τρέλα είναι οι παραχωρήσεις των εθνικών οδών σε μεγάλους εργολάβους που αυξάνουν τα διόδια ανεξέλεγκτα. Τρέλα είναι να θέλει να ξεκινήσει ένα από Βόλο να φτάσει στην Αθήνα ή να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και να πληρώνει τόσα διόδια. Τρέλα είναι στο καινούργιο.
0: Α, τα διόδια είναι περισσότερα από το να πληρώσει εισιτήριο, ε.
1: Τρέλα είναι να ξεκινήσει από το Βόλο, από ένα ξεχασμένο Βόλο από τον Ε65 και να πας, επειδή η πατρίδα μου είναι τα Γιάννενα, θα πληρώσεις έξω από το Βόλο τα 3,5-4 πόσο είναι τα διόδια της Λάρισας, θα μπει στην Ε65, θα πληρώσεις 90 λεπτά και λίγο παραπάνω, 4,5 ευρώ, για να βγεις σε μια Εγνατία όπου την έχουν μονοδρομήσει οι εργολάβοι. Αυτό είναι τρέλα. Τρέλα είναι ότι κάθε μέρα εγώ, εσείς, όλοι οι ακροατές θα πάνε στο μάρκετ και θα βλέπουν τις τιμές και θα αγοράσουν όλο και λιγότερο. Τρέλα είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες με αυτές τις συντάξεις που δεν μπορούν να πάρουν δώρο στα παιδιά τους. Αυτά είναι όλα τρέλα. Δεν μπορεί να πανηγυρίσει λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση.
0: Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι απλά είναι μια πολιτική απόφαση αυτή, πέρα από το ΣΤΕ δηλαδή. Όταν στείνεις παραδείγματος χάρη ένα κράτος και προσπαθείς να το μειώσεις ως δημόσιο, είτε αυτό είναι υγεία, είτε είναι παιδεία, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, υιοθετείς τη λογική αναθέτω σε εργολάβο που έχει εργαζόμενος ή δουλέψτε με μπλοκάκι, ας πούμε, είναι λογικό να μην σε ενδιαφέρει αυτό το ακροατή πλέον. Το θεωρώ λογικό δηλαδή αυτό που έχει γίνει. Δεν είναι παράλογο με βάση το πώς κινείται κεντρικά η κυβέρνηση, ας πούμε, η συγκεκριμένη, τα χρόνια αυτά που είναι πάνω. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, όπως είπατε κι εσείς. Προχωράμε βάσει αυτό. Την ιδιωτικοποίηση των τομέων. Άρα λοιπόν, γιατί με ενδιαφέρει να στήσω ένα κράτος και να δώσω κίνητρα, ας πούμε, περισσότερους μισθούς πέρα από το 13ο και το 14ο, γιατί οι μισθοί που παίρνουν, ας πούμε, οι γιατροί που είναι στα νοσοκομεία ή οι νοσηλευτές, άμα τα συγκρίνεις με άλλα κράτη, έχει καμία λογική, ας πούμε.
1: Θα σας απαντήσω αμέσως και θα σας πω ότι ο κ. Περακάκης, όταν ανέλαβε υπουργός οικονομικών και ήταν την περίοδο του αιτήματος των δημοσίων υπαλλήλων για τον 13ο και 14ο, είχε πει χαρακτηριστικά ότι και να τα είχαμε δεν σας τα δίναμε. Δεν είναι τυχαία αυτή η δήλωση. Και αμέσως μετά ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Πρωθυπουργός, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς με τις αυξήσεις αυτές που σας δώσαμε, δηλαδή τα 40 ευρώ το 24, τα 20 ευρώ το 25 και από τον Απρίλιο τα άλλα ένα 20-άρικο, 20-30, δεν θυμάμαι ακριβώς, από τον Απρίλιο του 26, με αυτά δηλαδή αυτές τις αυξήσεις, σας καλύψαμε, λέει, εμείς τον 13ο μισθό. Αυτό όλο δείχνει. Και όχι μόνο, όπως αναφέρατε, τις ιδιωτικοποιήσεις. Γενικά υπάρχει μια πολιτική του λιγότερου δημόσιου.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι τυχαίο που είπε και ο Πρωθυπουργός με την συνταγματική αναθεώρηση ότι λέει: τι θέλουν τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν υπάρχει μονιμότητα, δεν. Πράγματα που δεν ισχύουν που ακούγονται στους πολίτες ευχάριστα. Ότι ο μηχανισμός, θυμάστε και στα μνημόνια, ήταν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται, ας κόψουμε τους μισθούς τους. Υπάρχει αυτή η ρητορική, η οποία ακούγεται καλά σε πολλούς πολίτες και η κυβέρνηση προφανώς κερδίζει με αυτό. Να πω όμως ότι τα ισχυρά κράτη έχουν και ισχυρό ανεξάρτητο δημόσιο τομέα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ένα δημόσιο τομέα που δεν εξαρτάται από τον εκάστοτε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα. Ένα δημόσιο ισχυρό που δουλεύει αυτόνομα μακριά από όλους αυτούς που θέλουν να το διαιτήσουν, από αυτούς που θέλουν να το ελέγξουν, από αυτούς που θέλουν να διορίσουν, θέλουν να μεταθέσουν, θέλουν να έχουν πελατολόγιο. Έναν ισχυρότατο δημόσιο τομέα σε όλα τα ευρωπαϊκά και σύγχρονα κράτη. Ο οποίος δημόσιος τομέας, επαναλαμβάνω, δουλεύει ανεξάρτητα, που έχει προϊσταμένους διευθυντές όχι με ορισμό, αλλά με διαφανείς διαδικασίες. Και έτσι προχωράνε τα κράτη τα ισχυρά. Εδώ θέλουμε ακριβώς το αντίθετο. Το λιγότερο δημόσιο. Πολύ σωστά είπατε ότι μεγάλα κομμάτια υπηρεσίες του δημοσίου δίνονται σε ιδιώτες. Δεν ξέρω αν είναι ο στόχος να φύγει η μισθοδοτική δαπάνη από το κράτος ή να μην φαίνεται και από αλλού να δίνουμε χρήματα. Αλλά όλο αυτό αποδυναμώνει όλους μας. Να πω ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούν να το καταλάβουν όλοι. Όσο πιο υποβαθμισμένο και μάλλον όσο πιο λιγότερο προσωπικό έχει το νοσοκομείο μας, να πω για παράδειγμα, μια και μιλάμε μας στο Βόλο όλοι, τόσο λιγότερους γιατρούς, λιγότερους νοσηλευτές, λιγότερο προσωπικό που χρειάζεται για τις υπόλοιπες ανάγκες, τόσο χειρότερα θα είναι για μας που θα χρειαστεί να προσφύγουμε για να μπορέσουμε τέλος πάντων να βρούμε την υγειά μας. Άρα λοιπόν, λιγότερο δημόσιο σημαίνει ότι ο πολίτης θα απολαμβάνει όλο και λιγότερο σωστές υπηρεσίες από το κράτος. Και να φέρω ένα παράδειγμα να δείξω πόσο αποτρεπτικό έχει γίνει το δημόσιο. Φέτος, στο κομμάτι των εκπαιδευτικών που ανήκω και εγώ, 20.000 λιγότεροι κατέθεσαν αίτηση να πάνε να καλύψουν ανάγκες, οι λεγόμενοι αναπληρωτές, από κενά που δημιουργούνται. 20.000 λιγότεροι κατέθεσαν αιτήσεις, που σημαίνει αυτά τα ελάχιστα χρήματα, γιατί οι αναπληρωτές και αυτοί που πάνε να καλύψουν κενά δεν θα το καλύψουν στο Βόλο, θα το καλύψουν προφανώς σε απομακρυσμένες περιοχές, θα το καλύψουν σε όλες τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Εκεί είναι οι δύσκολες περιοχές, η Κρήτη, οι περισσότεροι, έτσι, όχι ότι δεν έρχονται στο Βόλο. Αυτοί λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν αυτά τα χρήματα και μόνο μια οικογένεια από πίσω τους θα τους δώσει τα παραπάνω λεφτά, 800-1000, τα ενίκια έχουν 600-500. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια οικογένεια που, αν υπάρχει, να τους καλύψει τη διαβίωση, και αυτοί θα πάνε τα χρόνια αυτά για να γράψουν ένα χρόνο ή δύο χρόνια προϋπηρεσία. Σε αυτή την πραγματικότητα είμαστε.
0: Ναι, σε αυτή, εμείς το ξέρουμε ότι είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε, το γνωρίζουμε.
1: Τώρα, όσον αφορά για την απόφαση του ΣΤΕ, να πω το εξής. Και επειδή ακούμε και δεχόμαστε και ερωτήματα, ότι πλέον κλείνει ουσιαστικά την πόρτα σε οποιαδήποτε διεκδίκηση. Άρα λοιπόν, οι συνάδελφοι, συνάδελφες, ότι να μην συνεχίσουν να προσφεύγουν για τα δώρα που δεν έχουν πάρει, κλείνει την πόρτα. Να θυμίσω ότι είναι η δεύτερη απόφαση. Η προηγούμενη απόφαση είχε βγει το 19-16 με την κυρία Σάκη Λαροπούλου και μετά έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δεύτερη απόφαση είναι αυτή, που ουσιαστικά κλείνει οριστικά την πόρτα σε όποιους θέλουν να διεκδικήσουν. Άρα λοιπόν, το αίτημα παραμένει. Είχαν πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις και κεντρικά, διότι είναι πολιτική απόφαση. Ο επανακαθορισμός των δώρων θα γίνει. Δεν είναι τυχαίο που όλη η αντιπολίτευση μιλάει για 13ο ή μόνο για 13ο, πάντως μιλάει για την ανάγκη.
0: Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο. Τι γίνεται τώρα, συνεχίζουμε πώς?
1: Τώρα
0: πλέον,
1: με πολιτική απόφαση, εμείς θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε, ναι, το 13ο και 14ο μισθό.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
1: Κωνσταντινίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Νεκρή και σε κατάσταση προχωρημένης ύψης βρέθηκε χθες το πρωί γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών μέσα στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Λάρισας. Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως αστυνομικοί, ενώ έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Αθώος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πνευματικό Βόλου άνδρας που κατηγορούνταν από το θείο του για φθορά ξένης περιουσίας μετά από διαμάχη για απομόνωση αγροτεμάχιο. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για δερεύνηση τυχόν ψευδούς κατάθεση του μηνυτή. Κίτρινο συναγερμό σήμερα για αλμυρό και σποράδες. Ετοιμότητα ο μηχανισμό για τυχόν πυρκαγιές. Ο καιρό πάντω στη Θεσσαλία θα είναι έθριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στερνά και πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Ξεκινάει η επαναλειτουργία του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα στο φυσικό του χώρο μετά τις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιήθηκαν. Έτσι, από σήμερα, 5η, 20 Αυγούστου, από τις 8 το πρωί, η είσοδος των ασθενών θα γίνεται από την οδό Γεωργιάδου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνησης του ΤΕΠ του Νοσοκομείου Βόλου με στόχο τα εγγένεια πριν τη ΔΕΘ. Το έργο, ύψους άνω των 2 εκατομμύρων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, επισημαίνουν υποστελέχωση, δυσκολίες στη μετακόμιση και προβλήματα με το πνευματικό ταχυδρομείο για τη μεταφορά δειγμάτων αίματος. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την πρόθεση και πορεία των τοπικών προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας έπειτα από συνάντηση εργασίας του Πρόεδρου του Αριστοτέλη Μπασδάνη με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη. Αρχίζει σήμερα 5η νέα κυνηγητική περίοδος και οι κυνηγοί καλούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα όρια κάρπωση, τις κατατόπους απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σήμερα λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε τμήματα της Μαγνησίας και στις βόρειες σποράδες. Στο αρχοντικό Τζορτζέικο, στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, θα φιλοξενήσει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου τη συνεδρία Επιτροπή Αγροτική Ανάπτυξη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Τη σύμβαση για την κατασκευή εναλλακτικού αγωγού τροφοδοσίας του Συνδέσμου Ίδρυυσης Καρδίτσας από τη Λίμνη Πλαστήρα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 8,99 εκατομμυρίων ευρώ. Τη σύνδεση του Βόλου και του λιμανιού με τον Ε65 μέσω αλμυρού, φαρσάλων και σοφάδων χαρακτηρίζει στρατηγικό αναπτυξιακό άξονα για τη Θεσσαλία ο Κώστας Αγοραστός. Ζητά την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση μελέτης σκοπιμότητας του ΚΕΠΕ καθώς και κοινό μέτωπο αυτοδιοίκησης βουλευτών και παραγωγικών φορέων για την υλοποίηση του έργου. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνουν ο Σύλλογος Θαλασσιμίας Μαγνησίας και η Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου στις 24 και 31 Αυγούστου στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου από τις 9 ως τη 1. Η δράση στοχεύει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα. Με συναυλία της Γιώτας Νέγκα στο Κέντρο Τεκμηρίωση και Εκπαίδευση του Σπηλαίου Θεόπιτρας Τρικάλων συνεχίζονται σήμερα οι καλοκαιρινές συναυλίες Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τέλος, από τις 21 έως τις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Λάρισα η ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Σε εκδηλώσεις διοργάνωση που θα πραγματοποιηθούν σε Λάρισα, Χάλκη, Τύρνα, Βοσικούριο και Πυργετό, θα εμφανιστούν χορευτικά σχήματα από την Πορτογαλία, Αλβανία, Ινδία και Νεπάλ. Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Δήμη Λαρισαίων Τεμπών και Λελέρ του Τυρνάβου και ο Σύλλογος Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και θα μιλήσουμε τώρα με την Περιφερειακή Σύμβουλο, με την Παράταξη Μαχαίη υπέρ των Πολιτών και μέλος Περιφερειακής Επιτροπής, αλλά και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, την κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη. Καλή σας μέρα, κυρία Κολυνδρίνη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σας αναζητήσαμε με αφορμή μία επίσκεψη που κάνατε τελευταία στις Σποράδες, στο πλαίσιο βέβαια και των δικών σας αρμοδιοτήτων από τις θέσεις που έχετε, και με τη λογική βέβαια ότι πλέον στις Σποράδες έχουμε μια ξεχωριστή αντιπεριφέρεια.
1: Ναι. Τώρα ξύνετε παλιές πληγές, γιατί αν ανατρέξετε στα αρχεία σας θα δείτε πως είχα πάρει ξεκάθαρη θέση και τότε και παραμένει από την νέα μου θέση ίδια η τοποθέτησή μου σε σχέση με το αν βοηθάει ή αν θα βοηθήσει κάτι τέτοιο. Μάλιστα πρόσφατα ενημερώθηκα ότι υπήρξε και από το Σωματείο Εργαζομένων σχετικό έγγραφο και ερωτήματα σε σχέση με την κάλυψη διοικητικών κενών. Mm-hmm. Ξέρετε, η θεσμική αντιμετώπιση των νησιών ως Δουκάτο σε ένα διαφορετικό επαρχείο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό συνεπάγεται και τη δημιουργία μιας έδρας στα νησιά με τις αντίστοιχες διοικητικές θέσεις. Σε αυτό το υποθετικό σενάριο, αν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, σαφέστατα και θα μιλούσαμε με άλλους όρους και από άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Σημαίνει ότι φτιάχνεις μια μικροκοινωνία θεσμική εκεί, όπου θα έχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες, στελεχωμένες, για να έχει και λογική το να γίνει μια αντιπεριφέρεια στα νησιά. Διαφορετικά, εφόσον τα νησιά εκπροσωπούνται με αιρετό, ο οποίος εκλέγεται ξεχωριστά, έτσι κι αλλιώς έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον την εκλογιμότητα. Σε σχέση όμως με το διοικητικό κομμάτι, το να θεσμοθετήσεις θέση αντιπεριφερειάρχη, χωρίς όλα τα συνεπαγόμενα πίσω από αυτή τη θέση, είναι δώρον άδωρον. Ένα άτομο, one woman ή one man show θα είναι αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το άτομο, το οποίο θα καταγράφει τις ανάγκες και θα έχει πιο άμεση επαφή και σχέση με τα δεδομένα των αναγκών των νησιών, απλώς θα πρέπει ξανά, ό,τι γινόταν μέχρι τώρα, να τα μεταφέρει και να γίνεται ο συνδετικός κρίκος με το κέντρο, με τη διοίκηση. Πείτε μου εσείς, ρητορικό είναι το ερώτημα, τι αλλάζει με τη θεσμοθέτηση χωρικού αντιπεριφερειάρχη στα νησιά, πέρα από το να υπάρχει μια αντίστοιχη έμιση θέση και μια θέση που μπορεί να ικανοποιεί τη φιλοδοξία πολλών ανθρώπων. Και καλά κάνουν. Κι εγώ, αν ήμουν στα νησιά, θα το διεκδικούσα. Αλλά επί της ουσίας, για να μιλάμε, και μετά από 10 χρόνια εμπειρίας στο συγκεκριμένο χώρο, η θέση αυτή είναι εντελώς διακοσμητική. Και δεν αναφέρομαι, ξαναλέω, στα φυσικά πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση. Ένα πολύ άξιο πρόσωπο έχει δεμένα τα χέρια του όταν είναι χωρικός αντιπεριφερειάρχης στα νησιά. Με ποιες αρμοδιότητες προβλέπονται από το ΦΕΚ? Ποιες? Αυτές που έχει ένας χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης έχει αρμοδιότητες οι οποίες συνυφαίνονται με διοικητικές υπηρεσίες. Στα νησιά με ποιες υπηρεσίες? Εδώ είχαμε ένα κτηνιατρίο στο Σκόπελο και έκλεισε όταν πήρε σύνταξη ο άνθρωπος. Εδώ βάζαμε έδρα στη Σκιάθα και δεν πατούσε ψυχή. Και για ποιες υπηρεσίες μιλάμε? Ποιος θα πάει στα νησιά? Ναι, έχουν εκεί πέρα θα αποφασίσουν να κάνουν δακοκτονία, ένα παράδειγμα. Ναι, το Πάσχα να ανοίξουν τα σφαγεία. Ποιοι θα είναι οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν αυτές τις υπηρεσίες? Αυτοί που πηγαίνουν από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και που με δυσκολία τους εντός αγωγικών ψαρεύεις για να πάνε. Εκεί ποιοι θα είναι τώρα, τι θα αλλάξει? Εγώ θέλω να ξέρω τι θα αλλάξει μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, να δώσουμε και ένα χρόνο. Επί της ουσίας, τι θα δούμε διαφορετικό? Θα ήθελα ένας να μου πει, αυτός ο οποίος πρότεινε να θεσμοθετηθεί και κατόπιν εισακούστηκε, τι προσβλέπει. Ναι. Αλήθεια το έχω πει αυτό. Τι θα γίνει?
0: Δεν συζητήθηκε καθόλου αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Όχι. Μας. Αυτό είχε συζητηθεί, είχε έρθει

0: αυτό πάρα πολύ, το να υπάρξει ένας ακροβολισμός ευθυνών και να έχεις ένα άτομο και που να μπορεί να λειτουργεί, γιατί υπάρχει και το θέμα της μετακίνησης, έτσι. Ρίχνει χιόνι, ξέρω εγώ, στα νησιά. Ή με τις πλημμύρες που είχαμε το 2015 στο Σκόπελο. Ναι, διευκολύνεσαι. Αλλά πείτε μου εσείς επί της ουσίας τι διευκολύνεται ένας χωρικός αντιπεριφερειακός όταν έχει συνεργάτη έναν χωρικό στα νησιά, ο οποίος είναι διοικητικά ευνηχισμένος.
1: Ναι. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι διοικητικά ευνοχισμένη είναι και η αντιπεριφέρεια στη Μαγνησία, που λέει ο λόγος, με τη λογική πια ότι δεν έχει κόσμο στις υπηρεσίες μέσα. Είναι όλες υποστελεχωμένες, ας πούμε.
0: Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν ένα άτομο. Είχανα και τότε που ήμουν εγώ. Αλλά και τώρα το παρακολουθώ. Υπάρχει, ας πούμε, ο προγραμματισμός που έχει δύο υπαλλήλους, που είναι μια κέρια υπηρεσία. Έχουν υπολείπονται σε πολιτικούς μηχανικούς, σε αρχιτέκτονες. Όταν ήμουν εγώ, είχε δύο αρχιτέκτονες όλη η περιφερειακή ενότητα. Κτηνίατροι. Άρα, έχεις πρόβλημα ούτως ή άλλως. Αυτό είναι πανελλαδικό. Με την υποστελέχωση των κεντρικών διοικητικών σου υπηρεσιών. Ποιον θα πρέπει να μετακινηθούν υπάλληλοι. Κανένας υπάλληλος δεν θα δεχτεί να πάει στα νησιά. Και θα δημιουργήσει πρόβλημα ανισορροπίας μεταξύ της υπηρετικής και της νησιωτικής. Αλλά σας το λέω και σας το υπογράφω ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας υπάλληλος να θελήσει να μετακινηθεί, εξόντως αν έχει την καταγωγή του από τα νησιά, που όπως ξέρω δεν υπάρχει υπάλληλος που να έχει την καταγωγή του στα νησιά. Και,
1: και να επιθυμούσε να επιστρέψει, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: οπότε
1: τώρα,
0: είναι λίγο άτοπο όλο αυτό και επιμένω στο ότι δεν θα βοηθήσει και θα πρέπει ίσως να το επανεξετάσουμε, γιατί δημιουργούμε θέσεις για τις θέσεις τελικά.
1: Τώρα, να πάμε λίγο στη δική σας έτσι, περιοδία στα νησιά, να δούμε λίγο τι είδατε εκεί, πώς βρεθήκατε εκεί, τι σας ενδιαφέρει να δείτε πλέον.
0: Τώρα είναι πολύ πιο απλό το να βλέπω με το μάτι της εμπειρίας των 10 συναπτών ετών τα πράγματα και ως παρατηρητής. Είναι μια διαφορετική οπτική. Και στη συνέχεια των όσων έργων έχουν παραδοθεί ή όσων υπολείπονταν. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα ξεκινήσω από την Αλόνισο που είχα πάει πριν από 2 εβδομάδες σχεδόν. Εκεί με χαρά διαπίστωσα πως είχε ολοκληρωθεί ένα τμήμα του οδικού δικτύου που ξεκινάει από το Πατητήρι και πάει προς το Γέρακα. Να πούμε ότι αυτό είχε ξεκινήσει με μια χρηματοδότηση της τάξης των 700.000 ευρώ που αφορούσαν μόνο την Αλόνισο. Ήταν ένας συνολικός προϋπολογισμός 4 εκατομμύρια ευρώ επί θητείας υφυπουργού μεταφορών του κ. Κεφαλογιάννη. Είχα λοιπόν τότε εξασφαλίσει 4 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων 700.000 ήταν για το νησί της Αλονίσου. Αυτά υλοποιήθηκαν τώρα και μετά από αίτημα του Χρήστου του Τριαντόπουλου, μετά από τις καταστροφές, είχε έρθει ένα επιπρόσθετο κονδύλι, αν δεν κάνω λάθος, 800.000 ευρώ από την κρατική αρρωγή και εξασφαλίστηκε ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσό προκειμένου να επισκευαστεί ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου που ήταν πραγματικά ανεκδίγητο. Σε σχέση όμως με όλα τα άλλα, με λύπη μου διεπίστωσα και μιλώντας και με τον πρώην δήμαρχο τον Πέτρο του Παφίνη, αλλά και με γηγενείς εκεί αιρετούς και με τον πιο παλιό δήμαρχο τον Παναγιώτη τον Βλάικο, ο οποίος είναι ο φθαλμός του νησιού, δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε σχέση με το μεγάλο πρόβλημα του λιμανιού. Ένα θέμα που είχε θέσει ο Πέτρος ο Παφίνης στην κατασκευή λιμανιού στις Σπαρτίνες. Το λιμάνι στο Πατητήρι είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι μια λύση ανάγκης. Όπως ξέρετε, το αν θα προσεγγίσει το καράβι εξαρτάται κατά πολύ από το αν έχει βορειοανατολικό άνεμο. Σε κάθε περίπτωση τέτοια που είναι σύγχυση αυτό το φαινόμενο, δεν μπορεί να πιάσει το καράβι στο λιμάνι. Άρα η Αλόνισος παραμένει αποκομμένη σχεδόν το χειμώνα. Εγώ που ήμουν και καθηγήτρια εκεί, οφείλω να πω πως ο κόσμος εκεί ζει ηρωικά. Άρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να γίνει ένα ασφαλές λιμάνι στις Σπαρτίνες, το οποίο δεν έχει προχωρήσει καθόλου, όπως ξέρω, έχει μείνει πάλι στα χαρτιά.
1: Και με τα νερά έχουν πρόβλημα αυτοί, δηλαδή
0: ναι,
1: το πόσο.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί η λιμνοδεξαμενή, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη και χρειάζεται τη συνέχισή της και την ολοκλήρωσή της. Εκεί πίνουν αφαλατωμένο νερό μετά από την... Πριν από 5 χρόνια, 6, πόσο έχει γίνει εκείνη η διαδικασία της αφαλάτωσης, πληρώνουν το νερό με τις διαδικασίες που προβλέπονται, ενώ υπάρχει μια λιμνοδεξαμενή η οποία θα έπρεπε να ολοκληρωθεί, προκειμένου να έχει ο κόσμος πόσιμο νερό και μάλιστα σε ένα νησί που θεωρείται τουριστικός προορισμός. Και το βασικό πρόβλημα, γιατί ξεκινάμε τα πολύ βασικά, είναι ο βιολογικός. Το νησί δεν έχει βιολογικό. Και ζητάμε ανάπτυξη του τουρισμού. Δεν υπάρχει πουθενά βιολογικός σε ένα νησί που προσβλέπει στην αύξηση του τουρισμού. Υποβρύχιο μουσείο, το οποίο υποβρύχιο μουσείο τι να πω, εκτός

0: από το θέμα της προβολής που είναι ανύπαρκτη, ανυπόστατη, νομίζω ότι τελικά κρίνοντας από τον τρόπο που λειτουργεί και από τις προσλαμβάνωσες που είχα, δεν ενδιαφέρει κανέναν η λειτουργία του. Ένα έργο που νοείς που αποτελεί το μοναδικό
1: πανελλαδικό. Αυτό έχει σχέση και με το Δήμο, βέβαια, έτσι, κυρία Κούλη.
0: Έχει σχέση και, βέβαια, έχει
1: και με τη Δημοτική
0: με
1: Αρχή,
0: Δήμο.
1: Δεν είναι μόνο η περιφέρεια.
0: Ναι. Όλα έχουν να κάνουν.
1: Ναι, όλα έχουν να κάνουν, ναι, εννοείται.
0: Αυτά. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Υπουργείων αντίστοιχα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο που θίξαμε έχει να κάνει με το Δήμο, με την περιφέρεια, Περιφερειακή Αρχή, η οποία κατασκεύασε το έργο, και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και αυτά τα έργα που ανέφερες, που ήμουν δεξαμενή, νερά, βιολογικός, το λιμάνι, προαπαιτεί μια άμεση συνεργασία και ως προς την υλοποίηση των μελετών και ως προς την ορίμανση των φακέλων, αλλά κυρίως ως προς τη χρηματοδότηση όλων των θεσμικών φορέων, είτε τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, είτε τα αντίστοιχα υπουργεία. Δεν γίνονται από έναν, με τίποτα.
1: Ναι.
0: Οπότε... στην Αλόνισο αυτά ήταν και που εντόπισα και σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες εικόνες που είχα, αλλά και αυτά τα οποία αιτήθηκαν τόσο οι κάτοικοι αλλά κυρίως και οι αιρετοί, οι οποίοι το έχουν σαν μόνιμη εποδό, τόσο την ανυπαρξία του λιμανιού όσο και του βιολογικού, αλλά και το πρόβλημα του νερού που εντείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες που το νησί είναι επισκέψιμο και αυξάνεται ο πληθυσμός του. Τώρα στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο ήμουν τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, έμεινα αρκετές μέρες. Εκεί με τα λίβες μου είδα ότι ενώ το οδικό δίκτυο από τα 36 χιλιόμετρα ολοκληρώθηκαν τα 24 περίπου, τα οποία είχαν ξεκινήσει από το 2023 στην αρχή του χρόνου, ήταν μέσα αυτά τα χρήματα που σας είπα, τα 2 εκατομμύρια, στα 4 εκατομμύρια που είχαν εγκριθεί για τα νησιά. Τοποθετήθηκαν στη ΤΣΕΑ, έγινε από το Δήμο επέκταση ηλεκτροφωτισμού. Ωστόσο, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του δρόμου, λόγω της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και της μη ύπαρξης συνεργασίας μεταξύ αυτών, έχει ξανακαταστραφεί. Δηλαδή, έχουν μπει άλλες υπηρεσίες, οπτικές ίνες, δεν ξέρω εγώ τι εκεί πέρα εταιρείες, και έχουν καταστρέψει ένα κομμάτι. Ναι, πραγματικά αυτό είναι. Και θυμάμαι ότι όταν ξεκινούσαμε να κάνουμε τέτοιες ασφαλτικές εργασίες, στέλναμε έγγραφα στις αντίστοιχες υπηρεσίες για να ξέρουμε αν είναι, ας πούμε, σε 2 μήνες, σε 3, σε 5 μήνες να κάνεις εργασίες, να μην μπω να κάνω ασφαλτοτάπητα ή τέτοιου τύπου εργασίες. Και ή δεν απαντούσαν καθόλου ή απαντούσαν σολομόντια, έτσι που να μην υπάρχει και ευθύνη, να το πω. Δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι στο κέντρο του νησιού έχει καταστραφεί. Επίσης, υπολείπονται γύρω στα 6 χιλιόμετρα ακόμα που πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και για ασφαλτοτάβητο και για στη ΘΕΑ. Άρα, πρέπει να συνεχιστεί το έργο της οδικής ασφάλειας. Έχει ένα αξιοπρεπέστατο δίκτυο, θέλω να πω, γιατί 24 χιλιόμετρα από ασφαλτοστρώσαμε ήταν πολλά, ήταν σχεδόν όλο το δίκτυο.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, χρειάζεται και επιδιόρθωση στα σημεία που έχουν γίνει κάποιες καταστροφές, γιατί αν το αφήσουν, θα υπάρξει από την επιχωμάτωση της βροχής, γιατί ξέρετε πώς γίνεται όταν δημιουργείται σχισμή στο δρόμο, θα διαλυθούν οι δρόμοι σε εκείνα τα σημεία, και χρειάζονται και χρήματα εκ νέου για το υπόλοιπο το κομμάτι και για την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού, γιατί η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο ασφαλτοτάπητος, και την τοποθέτηση και άλλων στη ΘΕΟΝ. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα που ταλανίζει το νησί και που είναι και ο φόβος όλων των κατοίκων είναι η κατασκευή των αντιπλημμυρικών. Η Σκόπελος, να θυμίσω, 21 Σεπτεμβρίου του 2015 ήταν εκείνες οι βιβλικές καταστροφές που είδαμε με τα αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Έχει καταστραφεί μία φορά. Έχει υποστεί ζημιές από πολλά πλημμυρικά φαινόμενα κατά καιρούς. Ναι, κάναμε οριοθετήσεις διευθυντής, κάναμε καθαρισμούς ρεμάτων, αλλά τα αντιπλημμυρικά έργα στο νησί που αφορούν και τον Αγνώντα, την ολοκλήρωση των έργων στον Αγνώντα και τον Πάνορμο και το Έλιος, δηλαδή όλο το κέντρο του νησιού, μου έλεγε ο Δήμαρχος ότι αγγίζουν το προϋπολογισμό των 15 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Άρα είναι πάρα πολλά χρήματα. Αγγίζουν δηλαδή όλο τον προϋπολογισμό των αντιπλημμυρικών της περιφέρειας. Και αν δεν κάνω λάθος, η μελέτη που έχει κατατεθεί και η ολοκλήρωσή της απαιτεί και άλλες 800.000 ευρώ, νομίζω. Αλλά η ουσία δεν είναι η μελέτη, γιατί η μελέτη θα εξασφαλιστούν χρήματα. Η ουσία είναι εξασφάλιση χρηματοδότησης των αντιπλημμυρικών, που είναι ένα πολύ μεγάλο κονδύλι, και τόσο θα χρειαστούν ευρωπαϊκά χρήματα, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που να μπορεί να αξιολογήσει την αναγκαιότητα κατασκευής των έργων και κυρίως να τα ιεραρχήσει, γιατί όλο το έργο δεν μπορεί να δημοπρατηθεί την ίδια χρονική.
1: Με τη μία, ναι.
0: ναι, θα πρέπει να γίνει αναπεριοχή και να αρχίζει σταδιακά από τις περιοχές που έχουν πληγεί και έχουν υποστεί τις ζημίες πιο έντονα, όπως είναι ο Αγνώντας, ας πούμε, που έχει κατεβεί όλο το βουνό και έχει διαλύσει τον τόπο στο παράλληλο μέτωπο, που είναι και το δεύτερο λιμάνι της Σκοπέλου, και να συνεχίσουν αντίστοιχα. Άρα εκεί το βασικό είναι τα αντιπλημμυρικά.
1: Και το νερό και... που δεν έχουν ακόμη μπορέσει να αλλάξουν τα δίκτυα, τα ίδρυψης,
0: ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Αν δεν έχει γίνει ποτέ αντικατάσταση δικτύων, ναι, ίδρυψης.
1: Αν και έχουν,
0: Σκοπέλου...
1: τουλάχιστον λέει ο Δήμαρχος ότι έχουν μελέτες, αλλά δεν έχουν, ναι, τύχει, ναι. Ναι.
0: Και η αντικατάσταση δικτύων ίδρυψης που επίσης δεν έχει γίνει στο νησί, ενώ έχει γίνει το αντίστοιχο στη Σκιάθο μέσω των ΟΣΑΝ, των Οργανωμένων Σχεδίων, ναι, Ανάπτυξης Νήσων, που έλεγε το 2014.
1: Τελικά η Σκιάθος έχει τα λιγότερα, γιατί δεν έχουμε, ένα λεπτό, ενάμιση έχουμε ακόμα, κυρία Κουνιδρή.
0: Στη Σκιάθο, κοιτάξτε, υπάρχει ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι κυριολεκτικά διαλυμένο. Έχουν περάσει όλες οι υπηρεσίες από αυτό το δίκτυο. Είναι 12 χιλιόμετρα αυτό το δίκτυο και έχει διαλυθεί. Μετά την κατασκευή από την περιφέρεια του κυκλικού κόμβου που παραδώσαμε, το δικό δίκτυο έχει παραμείνει στο τέλος του Θεού. Και είναι κρίμα, γιατί ένα άξονα είναι αυτό, 12 χιλιόμετρα σε Σκιάθο. Ούτε χωριά έχει να συνδέσει τη χώρα με τις Κουκουναριές. Άρα είναι και η πρώτη εικόνα που βλέπει κάποιος, είτε φτάνει στο λιμάνι, είτε έρχεται από τον Κατή Γιώργη. Και εγώ θεωρώ, και το είχα δεσμευτεί ως αντιπεριφερειάρχης, ότι θα πρέπει να γίνει η ανάπλαση της Παπαδιαμάντη.
1: Ναι.
0: Αδιανόητο το κέντρο της Σκιάθου, το σημείο αναφοράς, να έχει μυρωδιά, να έχει στάπιτες πάνω από τα φρεάτια, να πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή. Εκεί θέλει όλο το συγκεκριμένο χώρο, όλο το κέντρο της Σκιάθου, από την αρχή, μελέτη, κατασκευή αγωγών από ροές των υδάτινων των νερών της βροχής, και όλο το σύστημα θα πρέπει να γίνει εκ νέου καινούριο και να έχεις έναν πραγματικά όμορφο δρόμο που θα είναι και το κέντρο και το σημείο αναφοράς της Σκιάθου, ο δρόμος του Παπαδιαμάντη. Yeah. Αυτό τα λέει όλα.
1: Μάλιστα, κυρία Κολυνδρή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τη Μαρία Δημητρίου και τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη, ξεκινώντας με τα θεατρικά μας πράγματα. Να σας πούμε ότι η παιδική παράσταση «Μικρή Γοργόνα κάτω από τα κύματα» παρουσιάζεται στο Βόλο σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου. Η Άριελ ονειρεύεται τον κόσμο της Τεριάς, ενώ η κακιά Ούρσουλα ετοιμάζει τα σχέδιά της σε μια φαντασμαγορική παραγωγή για τα παιδιά. Σκηνοθεσία Άρης Αρμάος, κείμενο και διασκευή Μάριος Ελευθερίου, χορογραφίες και κινησιολογία Μαρία Αγγελοπούλου, σκηνικά και κοστούμια Πάρης Πέτρου. Η παράσταση συνδυάζει ζωντανούς ηθοποιούς, χορό και μεγάλες εντυπωσιακές κατασκευές που ζωντανεύουν τον κόσμο του βυθού. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ και η προπόληση γίνεται μέσω του δικτύου more.com. Ακόμη να σας πούμε ότι ένα ρεσιτάλ μουσικής πραγματοποιείται σήμερα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χόρτου στις 9 το βράδυ, συγκεκριμένα στην αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος. Συμμετέχουν Νικόλας Πανός, κόντρα τενόρος, Αναστάσιος Τρίκος, πιάνο, Γιώργος Τσιαρδιακάς, φλάουτο. Η είσοδος στοιχίζει 15 ευρώ και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.horto.net. Τέλος, μιλώντας για τα εικαστικά μας πράγματα, να σας θυμίσουμε ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Τάσος Αλεβίζος, παρουσιάζουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026», η οποία φιλοξενείται ως τις 24 του μήνα στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Φιλάνθη Κουλάκου και η Τάσα Χαροκόπου. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου σήμερα είναι ανοιχτό μόνο το πρωί και συγκεκριμένα από τις 9 ως τις 2. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και στη συνέχεια το Θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: Platon 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικίων που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εναέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Χε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είναι η ΕΡΤ Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και στα τραγούδια. 24-210-23-277 είναι το τηλέφωνό μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 20 του μήνα, σήμερα 20 Αυγούστου, 232 ημέρες από την αρχή του έτους, 6 και 43 η Ανατολή, 20 και 13 η Δύση. Θεοχάρης, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ γιορτάζουμε σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.

Ψηλά στην ατζέντα παραμένει το λιμάνι της Γλαφούρας, εκεί στην κάτω Γατζέα. Την αντίθεση του λοιπόν σε οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της κάτω Γλυφούρας στην περιοχή των πρώην ναυτικών σχολών στην κάτω Γατζέα εκφράζει και ο Αληφτικός Σύλλογος Αγοράς Μουρεσίου. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η λιμενική εγκατάσταση πρέπει να διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα της και να παραμείνει ελεύθερα προσβάσιμη στους επαγγελματίες αλληλείς και στους κατοίκους. Παράλληλα, τάσεται υπέρ των έργων αναβάθμισης που σχεδιάζει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αλλιέων, το λιμενικό γραφείο Νοτιού Πηλίου ασκεί τη διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένα, ενώ γίνεται επίκληση ΦΕΚ του 2013, σύμφωνα με το οποίο η έκταση μεταξύ Αιγιαλού και Παραλίας έχει εξαιρεθεί από την μεταβίβαση του ΤΑΙΠΕΔ. Να πούμε ότι αυξημένη είναι και η ετοιμότητα σήμερα. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας επιποδός για την περιοχή ευθύνης βεβαίως του Δασαρχείου Αλμυρού και για τις βόρειες σποράδες ισχύει η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3, δηλαδή υψηλή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να τηρούν τους περιορισμούς που ισχύουν σε δασικές περιοχές. Συνεχίζεται η έρευνα για τις διαδοχικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Τρίτη στα Ιβαλιώτικα, τον Σωρό και τις Κεραίες Αλικών. Πυροσβέστες παρέμειναν και χθες στα σημεία επιτήρησης για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και εθελοντικές ομάδες από την Μαγνησία. Το ενδεχόμενο εμπρησμού εξετάζεται ως ένα από τα σενάρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο. Τώρα τη συνάντησή του με πιθανό δράστη, περιγράφει κτηνοτρόφος, άρχισε να γαυγίζει σκύλα και γύρισε να δω τι γίνεται. Είδα έναν άνδρα να κινείται στην περιοχή. Πού πας τέτοια ώρα, 2.30 το μεσημέρι, τον ρώτησα. Θα σε φάνε τα σκυλιά, του είπα. Γύρισε, με κοίταξε, ούτε που μου μίλησε και έφυγε. Τα λόγια του κτηνοτρόφου, που βρισκόταν νωρίς προχθές το μεσημέρι στην περιοχή, όπου ελάχιστες ώρες μετά ξέσπασε η πρώτη από τις τρεις διαδοχικές φωτιές που εκδηλώθηκαν από ανθρώπινο χέρι πάνω από τα Ιβαλιώτικα στη θέση του Άι Μάμα, τον Σωρό και τις Κεραίες Αλικών, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και ενέργειες. Η έρευνα για την τριπλή πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές συνεχίζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Αναζητούν το άτομο που φέρεται να κινούταν ύποπτα στην περιοχή όπου εκδηλώθηκαν τις φωτιές και το οποίο συνάντησε ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν στα ορεινά. Όλα τα στοιχεία δείχνουν καθαρό εμπρισμό, γράφει σήμερα ο ταχυδρόμος, και στα τρία σημεία που ξέσπασαν οι τρεις διαφορετικές φωτιές δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα, δασικές εκτάσεις στις οποίες δεν υπάρχει καν στήλος της ΔΕΗ, από όπου θα μπορούσε να ξεκινήσει μια φωτιά. Την ώρα που εκδηλώθηκαν, λίγο πριν τα ενέαρια πυροσβεστικά μέσα εκδηλωθούν στο έδαφος και δεν μπόρεσαν να πετάξουν, η εκδήλωση σε κοντινή χρονική και χιλιομετρική απόσταση για να υπάρξει διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο κτηνοτρόφος φέρεται λοιπόν να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον φερόμενο εμπριστή και αναφέρει το περιστατικό στις αρχές. Όπως περιγράφει, ήταν ένας νέος, ούτε 35 ετών, φορούσε παρδαλό, δηλαδή εμπριμέ shorts, πράσινο φανελάκι, μαύρα αθλητικά παπούτσια και είχε ένα μαντήλι στο κεφάλι. Δεν θυμάμαι αν είχε στην πλάτη του σακίδιο. Με κοίταξε και έφυγε. Δεν μου μίλησε για να καταλάβω αν ήταν Έλληνας ή ξένος, ανέφερε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος.

0: Για την συνέχεια πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τζιβελέκο, είναι από τον Σύλλογο Αλλιέων Νοτιού Πηλίου. Κύριε Τζιβελέκο, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Πού σας βρίσκουμε, πού είστε αυτή την ώρα?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στη Σκιάθο, δουλεύω, είμαι στη δουλειά.
0: Μάλιστα. Δουλεύετε δίκτυα, τι εργαλεία δουλεύετε?
1: Δίκτυα δουλεύω, αυτή τη στιγμή δουλεύω δίκτυα.
0: Λοιπόν, θέλω και τη μαρτυρία σας για την υπόθεση στο λιμάνι της Γλαφούρας, εκεί στα Καλανερά.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή, το λιμάνι, σε αυτό το λιμάνι αυτή τη στιγμή λιμενίζονται 10 με 11 επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη, τα οποία είναι μόνιμα εκεί πέρα. Συν πόσα αεραστεχνικά σκάφη είναι εκεί πέρα μένουν, συν τα σκάφη αναψυχής. Εκτός από αυτά, είναι και εμείς οι ξενόφερτοι που λέμε, τα επαγγελματικά αλλιευτικά, εκτός τα υπόλοιπα, που πάμε ένα βράδυ, 2-3 ώρες, 5, και μένουμε εκεί πέρα. Αν αυτό το λιμάνι πάει σε ιδιώτη, για μας είναι μια τεράστια μεγάλη καταστροφή. Έχουμε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε σαν κλάδος. Αν μας πάρουν σιγά σιγά, γιατί αν φύγει αυτό το λιμάνι από τα χέρια, πρέπει να πάει στο Δήμο αυτή τη στιγμή το λιμάνι. Αν φύγει το λιμάνι αυτό από τα χέρια του Δήμου και το πάρει κάποιος άλλος ιδιώτης, σιγά σιγά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, θα πάνε όλα τα λιμάνια, θα τα πάρουν ιδιώτες. Οπότε από εκεί και μετά εμείς είμαστε καταδικασμένοι να ψάχνουμε να βρούμε λιμάνι για να λιμενίσουμε τα σκάφη μας. Αν και αυτό το λιμάνι δεν είναι τόσο ασφαλές. Όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχουν γίνει και καταστροφές σε σκάφη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά βέβαια ο σύλλογος μας κάνει ενέργειες για να παρέλθει, δεν ξέρω αν το ερμηνεύω καλά, να παρέλθει το λιμάνι στο Δήμο Νοτιού Πηλίου.
0: Μάλιστα, κύριε Τζεβελέκο. Είναι χρήσιμη η γνώμη που λέτε υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα του λιμανιού. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλές ψαριές να έχετε, αν και σε ψαράδες δεν εύχονται καλή ψαριά, αλλά μια καλή κουβέντα να πούμε ως ευχή, να έχετε ένα υπόλοιπο καλό καλοκαίρι. Ναι, πείτε μου.
1: Να είμαστε καλά, αν και το καλοκαίρι μας είναι πολύ δύσκολο φέτος, γιατί υπάρχει φλακτόν σχεδόν σε όλη τη Μαγνησία και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Αναφέρεστε στο παγασιτικό?
1: Όχι, και αυτή τη στιγμή εδώ στη Σκιάθο που είμαι εγώ και εδώ πλακτώνει. Και ο παγαστικός έχει και η Ζαγορά έχει. Το Ανατολικό Πύλιο, αυτή τη στιγμή είμαστε δύσκολα τα πράγματα.
0: Κύριε Τζεβελέκο, με τα δίχτυα σας τι ψάρια ψαρεύετε, γιατί ψάρια πάτε?
1: Εγώ δουλεύω για συναγρίδες, σκορπίνες, ασταχούς, αυτά τα ψάρια.
0: Οπότε πάτε σε βάθος?
1: Ναι, πάτε σε βάθος, ναι, σε βάθος. Και μετά το καλοκαίρι, με το που τελειώνει το καλοκαίρι, γυρίζω πάλι επιστροφή στο παγαστικό κόλπο, στο Βόλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άποψή σας. Να είστε καλά, όλα να πάνε καλά και να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή δουλειά.

0: Συνεχίζουμε για το λιμάνι εκεί στην Γατζέα. Ο κύριος Άγγελος Κωνσταντέλιας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι από τον Σύλλογο Αλλιεών Νοτιού Πηλίου. Κύριε Κωνσταντέλια, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, να ακουστούν 2-3 πραγματάκια που πρέπει να ακουστούν στον κόσμο. Είμαστε αλληλευτικός σύλλογος Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων. Παρέχεται, δεν πειράζει όμως. Και εκπροσωπούμε και τον αλληλευτικό τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Τώρα για το λιμάνι, έχουμε κάνει αρκετούς αγώνες με το Δήμο Νοτίου Πηλίου να περάσει στη διαχείριση του λιμενικού γραφείου. Έχουμε πάει στα Υπουργεία αρκετές φορές, έχουμε τρέξει. Πρέπει το λιμάνι να παραμείνει στους αλλοιείς και να είναι στο δημόσιο φορέα. Δηλαδή θα πρέπει η διαχείριση, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να είναι κατά αποκλειστικότητα στο Δήμο. Αυτός είναι υπεύθυνος για να οργανωθεί, όπως έχει οργάνωση και τα υπόλοιπα λιμάνια και έχουν περάσει στη διαχειριστική του Νοτίου Πηλίου. Υπάρχει το λιμενικό γραφείο που είναι υπεύθυνο και όπως μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί, πάνε όλα πολύ καλά. Ευελπιστούμε και νομίζουμε ότι δεν θα περάσει σε ιδιότητα το λιμάνι, γιατί θα διοικηθούν οι ψαράδες καταρχήν. Γιατί στην περιοχή λιμενίζονται αρκετοί ψαράδες. Κάποιοι κάνουν αλλιευτικό τουρισμό, είναι αρκετά καΐκια. Κάποιοι δένουν τα καΐκια, προφυλάσσονται όταν έχει νοτιά, γιατί ο νοτιάς είναι πολύ δύσκολος καιρός και εκεί είναι το λιμάνι, μπορούν να δέσουν κάποια σκάφη. Εκτός αυτού, εκτός ότι μπορούν να λιμενιστούν κάποια σκάφη, μπορούν να ξεφορτώσουν και τα λεύματά τους. Εγώ θυμάμαι το λιμάνι αυτό, πιτσιρικάς, είμαι τώρα 60 χρονών, το θυμάμαι το λιμάνι αυτό που μπαίναμε και ξεφορτώναμε ψάρια, ρίχναμε τα σκάφη μας, δέναμε τα καΐκια μας από 18-20 χρονών.
0: Κύριε Κωνσταντέλια, τι είναι αυτό που συνέβη και σας ανησύχησε?
1: Από ό,τι έχουμε μάθει, νομίζουμε ότι πρέπει να προσπαθούν να αλλάξει η διαχειριστική. Δεν το θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε, όπως έχουμε τοποθετηθεί και έχουμε καγωνιστεί πάνω σε αυτό αρκετές φορές, να περάσει, να ανοίγει το λιμάνι στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Γιατί έτσι πρέπει. Για να αναπτυχθεί, γιατί έχουν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες να γίνονται, οι οποίες θα φέρουν καλό αποτέλεσμα. Ακούγονται διάφορα βέβαια. Εγώ νομίζω προσωπικά ότι δεν θα φύγει από τη διαχείριση του Δήμου Νοτίου Πηλίου, από το λιμενικό γραφείο που υπάρχει. Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι τα λιμάνια, κατά κύριο και τα αλλιευτικά καταφύγια, είναι για τους ψαράδες. Προτεραιότητα έχουν οι ψαράδες και θα πρέπει να ακουστεί αυτό. Θα πρέπει τα λιμάνια γι' αυτό φτιαχτήκαν. Δηλαδή τα λιμάνια που έχουν γίνει τώρα μέσα στον παγαστικό, τα έχουν φτιάξει οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας με αγώνα. Και τα έχουν φτιάξει γιατί να εξυπηρετούνται πρώτα οι ανάγκες του ψαρά. Αυτό πρέπει να ακουστεί και να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Κύριε Κωνσταντέλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Εύχομαι να δικαιωθούν οι αγώνες σας.
1: Θα δικαιωθούν, εγώ νομίζω θα δικαιωθούν, γιατί οι ψαράδες έχουν τον πρώτο λόγο πάντα, να το ξέρετε αυτό.
0: Τι να ευχηθώ σε ένα ψαρά, ποια είναι η ευχή που θέλει να ακούσει ένας ψαράς?
1: Ένας ψαράς θέλει να ακούσει μια ευχή ότι έχουν γίνει τα λιμάνια όπως προσπαθεί το λιμενικό γραφείο του Δήμου, προσπαθεί και τα φτιάχνει καλούτσικα. Τα φτιάχνει και τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά, όπως πολύ σωστά και ωραία λειτουργήσε στο Πλατανιά το λιμάνι. Με χίλιους αγώνες εκεί, κάποιοι προσπαθούσαν να το σταματήσουν, τελικά έγινε το λιμάνι.
0: Άλλη κατάσταση, άλλη κατάσταση εκεί.
1: Ναι, ναι. Αυτοί όμως που γκρινιάζαν τότε για το λιμάνι και δεν το θέλαν, τώρα που έγινε τέλειο το λιμάνι σχεδόν, τώρα τους φαίνεται μικρό και λέει έπρεπε να γίνει μεγαλύτερο. Είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλές θάλασσες λοιπόν. Να ευχηθώ.
1: Θα πάω λίγο ψαράδικα σήμερα, αλλά είναι η γλώσσα της αλήθειας αυτή.
0: Είναι από τη λόγια από την καρδιά σας. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
1: ευχαριστώ.
0: Πάντα είμαστε σε επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αργύρη Κομπάνα από την ΔΕΗ ΑΜΒ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τα νερά του Παγασιτικού, με τις δειγματοληψίες που κάνανε στις παραλίες. Κύριε Κομπάνα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ξινόπουλε. Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα στον Θεό, προχωράει το καλοκαίρι. Άδεια πήρατε?
1: Ακόμη όχι.
0: Νωρίς είναι ακόμα, περιμένετε.
1: Το Σεπτέμβριο θα δούμε. Το χειμώνα, πάμε για το χειμώνα. Εσείς ξεκουραστήκατε καθόλου?
0: Δόξα στον Θεό, όχι.
1: Είμαστε στα ίδια δηλαδή.
0: Λοιπόν, για πάμε να πούμε για τις παραλίες του Βόλου. Σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εμείς ως ΔΕΗ ΑΜΒ και σύμφωνα με την ΑΕΠΟ μας, την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της λειτουργίας του βιολογικού, εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε κολυμβητικές ακτές του Δήμου Βόλου, με δειγματοληψίες ανά δεκαπενθήμερο. Η τελευταία δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου και τα αποτελέσματα ήταν των μικροβιολογικών αναλύσεων, όσον αφορά τα E. coli και τους εντερόκοκους δηλαδή, εντερικής προέλευσης, ήταν πάρα πολύ καλά, παραπέμπουν σε νερά εξαιρετικής ποιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων θα συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου. Τα δείγματα εξετάζονται σε αντιαπιστευμένα εργαστήρια και πραγματικά τα νερά μας είναι εξαιρετικής ποιότητας.
0: Θέλετε να μας πείτε, κύριε Κομπάνα,
1: ένα μήνυμα που πρέπει να στείλουμε προς κάθε κατεύθυνση.
0: Να μας πείτε και ποιες παραλίες λέμε, τις έχετε πρόχειρες?
1: Βεβαίως, ναι. Ξεκινάμε από τη Νέα Αγχίαλο, Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Σωρό Αμφανές, Αλικές, Άναυρο, Σουτραλή, Πλάκες, Καρνάγιο, Πλατανίδια. Είναι... Με τη δειγματοληψία της 12ης Αυγούστου εξετάσαμε 8 κολυμβητικές ακτές.
0: Μάλιστα. Τώρα ακόμα ένα θέμα το οποίο είδα δελτίο τύπου σας είναι ότι υπάρχει master plan για τα νερά του Πηλίου να έρθουν Βόλο. Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι. Και να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι που κάνουμε
0: μετρήσεις
1: δειγματοληψίες. Είναι η Διεύθυνση Υγείας και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των θεσμικών φορέων επιβεβαιώνονται και είναι τα ίδια. Δηλαδή όλοι οι φορείς εκδίδουμε τα ίδια αποτελέσματα.
0: Τελευταίο, αυτό πρόκειται, ναι, είναι επειδή δουλεύει καλά ο βιολογικός, αυτοί είναι αυτές οι μετρήσεις? Έχει να κάνει και με αυτό?
1: Καθοριστική συμβολή του βιολογικού καθαρισμού και της αποδοτικής λειτουργίας του, ο οποίος με την αποδοτική λειτουργία του ακριβώς θωρακίζει τον Παγασιτικό. Είναι βεβαίως ένας καθοριστικός παράγοντας η λειτουργία αποτελεσματική του βιολογικού στο να έχουμε καθαρές ακτές.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο υπόλοιπο θέμα.
1: Πριν λίγες ημέρες εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση ενός πολύ σπουδαίου έργου, του έργου του Master Plan για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του Δήμου Βόλου. Αναφέρομαι στο έργο μεταφοράς πηγαίων νερών από τις πηγές Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη της περιοχής του Αγίου Βλασίου αλλά και του Φλάμπουρου, της πηγής Φλάμπουρου από την πλευρά της Μακρινίτσας στα υδραγωγεία του Δήμου Βόλου. Είναι, κύριε Ξινόπουλε, ένα από τα πιο σπουδαία έργα στην ιστορία της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου. Και με αυτό το έργο κάνουμε πράξη το όραμά μας για πηγαίο νερό στη βρύση του κάθε δημότη. Με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και για να λάβουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κύριε Ξινόπουλε, προηγήθηκαν γνωμοδοτήσεις, θετικές γνωμοδοτήσεις από 12 κρατικούς φορείς και οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι θεσμικά με αυτή την αποστολή και με αυτό το αντικείμενο, να γνωμοδοτούν για την κατασκευή, για την υλοποίηση τέτοιων έργων, τέτοιας εμβέλειας, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Ήταν μια διαδικασία μαραθώνια, η οποία έληξε πριν από λίγες μέρες και πλέον έχοντας στα χέρια μας την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προχωράμε στο τελευταίο βήμα.

0: της περιοχής των πηγών. Δηλαδή αφορά και τους οικισμούς Άγιος Βλάσιος, Παλαιόκαστρο, Άνω Λεχόνια, Κάτω Λεχόνια, Μαλάκι, Πλατανίδια, Σερβανάτες, Αγριά και το πολεμικό συγκρότημα Βόλο και Νέας Ιωνίας. Είναι ένα έργο 25 εκατομμύρων ευρώ που εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να σας πω ότι αυτό το έργο βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο ίδιος υπουργός με δηλώσεις του και στη Βουλή και σε συνεντεύξεις του έχει αναφερθεί σε αυτό το έργο, στο Βόλο, γιατί είναι ένα κορυφό έργο όσον αφορά την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Και γι' αυτό πήραμε και τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε σχέση με άλλους δήμους και με άλλες ΔΕΙΑ που για δικά τους έργα ίδρυψης. Είναι ένα έργο που εξασφαλίζει την υδροδότηση του Δήμου Βόλου για τα επόμενα 30 χρόνια, όπως προβλέπει και το Master Plan.
1: Αυτό από τις μελέτες σας και τα λοιπά προβλέπονται και τα τρία, δηλαδή και να υδροδοτηθεί το πολεοδομικό συγκρότημα και να έχουν νερά τα χωριά για πότισμα και να έχει και νερό το ρέμα.
0: Προβλέπεται από τη μελέτη οικολογική παροχή, που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να υπάρχει στα ρέματα. Έχουμε μετρήσει τις ανάγκες της άρδευσης σε κυβικά και αυτά τα εξασφαλίζουμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε μετρήσει και τις ανάγκες υδροδότησης και τις παροχές, τη δυνατότητα των πηγών. Ξέρουμε τι νερά παράγουν οι πηγές και πού θα τα κατευθύνουμε. Στην άρδευση, για να εξασφαλίσουμε την άρδευση των χωριών, στην οικολογική παροχή και στην υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος.
1: Πώς κλείνουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Κοπάνα?
0: Κλείνουμε ότι πρέπει αυτό το έργο να αγκαλιαστεί από όλους. Είναι ακατανόητο και αδιανόητο κάποιοι να αντιστέκονται σε αυτό το έργο. Είναι ένα έργο ζωής, είναι ένα έργο που ήταν στόχος δεκαετιών και είναι ένα έργο απολύτως απαραίτητο για να συνεχίσει ο Δήμος μας να απρόσκοπτα να υδροδοτείται. Και είναι μια πράξη, κύριε Ξινόπουλε, αυτό έτσι να το πω, η υλοποίηση αυτού του έργου είναι μια πράξη μέγιστης ευθύνης, ιστορικής ευθύνης, γιατί εξασφαλίζει την υδροδότηση του Δήμου μας σε βάθος 30 ετίας. Και είναι και μια ιστορική ευκαιρία, μια μοναδική ευκαιρία να παρέχουμε σε 120.000 συνδημότες μας, στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία, πηγαίο νερό, επαρκές νερό, νερό άριστης ποιότητας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω στους συνδημότες μας και πραγματικά αυτό το έργο είναι αδιανόητο να μην αγκαλιαστεί από όλους, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι από κάποιους που ανησυχούν ότι, γιατί ακούμε και κάποιες ανησυχίες από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων ότι δεν θα μπορούν να ποτίζουν, δεν θα μπορούν να τα πλατάνια θα στεγνώσουν, θα ξεραθούν κτλ.
1: Εντάξει, κύριε Κοπάνα, να σας πω όμως.
0: Υπάρχουν προβλέψεις για όλα μέσα σε αυτή τη μελέτη που εκπονήθηκε από έμπειρα και γνωσμένου κύρους μελετικά γραφεία.
1: Ακόμα όμως και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις όποιες ενστάσεις, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να απαντάμε, να καλύπτουμε τις απορίες τους, ώστε να μην υπάρχει στην περιραίωση ατμόσφαιρα, ξέρετε, αυτό που κινείται.
0: Εμείς απαντάμε συνεχώς με τις μελέτες μας, με τα στοιχεία μας. Εμείς ό,τι λέμε, το λέμε βάσει στοιχείων. Υπάρχουν ειδικά όργανα επί 8 χρόνια που κάνουν μετρήσεις των νερών, των παροχών. Ξέρουμε σπιθαμή προς σπιθαμή ποια ροή υπάρχει, ποια παροχή υπάρχει στο βουνό, στο Πήλιο, στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλου και όχι μόνο. Έχει μια εμπεριστατωμένη μελέτη που δεν μπορεί άλλος να την αμφισβητήσει αβάσιμα και στον αέρα.
1: Μάλιστα. Ας το κλείσουμε εδώ. Κύριε Κοπάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και μας λένε άλλοι κινδυνεύει άρδευση. Να μην γίνει το έργο αυτό.
1: Ναι,
0: εγώ θα πω από την άλλη πλευρά, κινδυνεύει ίδρυψη.
1: Ο καθένας εκφράζει τις ανησυχίες
0: δηλαδή,
1: και είναι θυμητό αυτό.
0: Μπορώ να καταδικάσω 120.000 δημότες να μην έχουν νερό σε λίγα χρόνια. Είναι ένα έργο που δεν αφορά μόνο το σήμερα, αφορά και το μέλλον του Δήμου μας. Και σήμερα έχουμε πρόβλημα. Αλλά και αύριο το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, εάν δεν κάνουμε αυτό το έργο. Πώς μπορώ να καταδικάσω 120.000 κόσμο να μην έχει νερό, να μην έχει καλό νερό να πιει. Και να κάνω το χατήρι σε 100 ανθρώπους που θέλουν το νερό για δική τους χρήση και νομίζουν ότι είναι ιδιοκτησία τους. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Όπως είπα και πριν, αυτό το έργο, η υλοποίηση αυτού του έργου είναι μια πράξη μέγιστης πολιτικής ευθύνης. Είναι μια σημαία, ένα έργο σημαία για τη Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου που το πάλεψε, ολοκλήρωσε το Master Plan, ολοκλήρωσε τις μελέτες, δύσκολες μελέτες,

0: έχει και τη χρηματοδότηση, 25 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και την περιβαλλοντική αδειοδότηση μετά από γνωμοδοτήσεις 12 κρατικών φορέων και οργανισμών.
1: Απλώς να μην αδικούμε και αυτούς που έχουν μια μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθησία, να το πω, και εκφράζουν κάποιες διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει...
0: Περιβαλλοντική ευαισθησία έχουμε και εμείς. Έχει και η Δημοτική Αρχή, έχει και η διοίκηση της ΔΕΙΑΜΕΜΗΣ. Τι, δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον? Όλοι αυτοί οι οργανισμοί που γνωμοδότησαν θετικά, που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος, δεν έχουν περιβαλλοντική ευαισθησία.
1: Μάλιστα, ας το κλείσουμε εδώ, κύριε Κοπάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλή άδεια όποτε πάρετε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και σας.
1: Χαρά μας.

Με εκείνα και μετά, αλλά φτάσαμε ακριβώς 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Ακούτε την Ερτ Βόλου 100,7, 101,2. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σε αυτά τα ωραία τραγούδια που επιλέγει. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10.

Είναι μια ωραία λέξη να τη λέμε, που και που, το σ' αγαπώ. Γιατί πράγματα που δεν λέγονται δύσκολα εννοούνται, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό δρόμο σε εσάς που οδηγείτε. Το έχετε ανάγκη, το ξέρω. Ανοίξτε λίγο το ραδιόφωνο. Πλησιάζει 10. Οπότε να έχουμε μια καλή ψυχολογία για να συνεχίσουμε και το υπόλοιπο. Τώρα να σας πω ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες ανακαίνησης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, με στόχο τα εγκαίνια να πραγματοποιηθούν πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το έργο ύψους άνω των 2 εκατομμύριων ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι παραμένει το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης, ενώ καταγράφουν δυσκολίες που συνδέονται με την μετακόμιση και προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου σε αυτές τις περιπτώσεις, του πνευματικού ταχυδρομείου για την μεταφορά των εργαστηριακών δειγμάτων. Να σας πω ότι χθες ξέσπασε το απόγευμα σε εγκαταλειμμένο γιοταχή στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία. Φωτιά, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η παρέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στον περιβάλλοντα χώρο και τα αιτία του περιστατικού διερευνώνται.

Κατά τα λοιπά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας προχωρά η υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την προώθηση και εμπορία των τοπικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κυρίου Αριστοτέλη Μπασδάνη, με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Σπύρο Πρωτοψάλτη. Η πρόταση περιλαμβάνει έρευνα αγοράς, συλλογή, ταυτότητα προϊόντων, πιστοποίηση ποιότητας, συμμετοχή σε εκθέσεις και δράσεις τεχνολογικής καινοτομίας. Μια παράκληση να πάτε να δώσετε αίμα. Γίνεται θελοντική αιμοδοσία από τον Σύλλογο Θαλασσεμίας Μαγνησίας. Έτσι λοιπόν, η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Βόλου 24 και 31 Αυγούστου θα είναι στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου από τις 9 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι. Η δράση στοχεύει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών για αίμα. Αυτό μην το ξεχνάτε. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, καλό είναι να περάσετε είτε από το νοσοκομείο είτε από τις κινητές μονάδες αιμοληψίας. Είναι αμαρτία να ψάχνουμε να βρούμε αίμα τελευταία ώρα. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να δώσει αίμα και αμελή. Επίσης να σας πω ότι και χάπι της πίεσης να παίρνετε, μπορείτε να δώσετε αίμα. Και χάπι για τον θυροειδή να παίρνετε, μπορείτε να δώσετε αίμα. Αυτό μην το ξεχνάτε.

Τέλος να πούμε ότι αυξημένη παραμένει η ανάγκη διακομιδών ασθενών από τις βόρειες σποράδες προς το νοσοκομείο του Βόλου. Το τελευταίο μάλιστα 24ωρο μεταφέρθηκαν μεταξύ άλλων μία 26χρονη από Σκιάθο, ένας 63χρονος από την Αλόνισο, με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού. Στις διακομιδές προστίθονται σε μία σειρά αντίστοιχων περιστατικών των τελευταίων ημερών. Αυτό μας δείχνει δύο πράγματα, ότι το σύστημα λειτουργεί, αν μη τι άλλο, και ότι υπάρχει κόσμος στα νησιά, και στη Σκιάθο και στην Σκόπελο.

0: Να θυμίσω ότι 5η 20 Αυγούστου αρχίζει η κυνηγητική περίοδος. Οι κυνηγοί καλούνται να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια κάρπωσης, δηλαδή πόσα πουλιά να σκοτώνουν, να μην τα ξεκληρίσουν. Θα πρέπει να ξέρουν τις κατατόπους απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σήμερα λόγω του υψηλού κινδύνου της πυρκαγιάς σε τμήμα της Μαγνησίας και στις σποράδες. Το νου σας. Και θέλω να κλείσουμε με μια ωραία είδηση, ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι στην Μπούφα, εδώ δίπλα μας, στην Κορόπη λοιπόν πηλίου, όταν εμφανίστηκε ομάδα 7 δελφινιών, προφανώς λέω εγώ ότι ήταν οικογένεια. Κινήθηκαν κοντά στην ακτή και παρέμειναν αρκετή ώρα στην περιοχή. Οι λουόμενοι ευχαριστήθηκαν το θέαμα, δεν είναι και λίγο. Παράκτια, να βλέπεις δελφίνια να κολυμπούν. Στα υπόλοιπα πολιτιστικά να σας πω, σήμερα συνεχίζεται το 42ο Φεστιβάλ Χόρτου με ρεσιτάλ του Νικόλα Σπανού και ακολουθεί αφιέρωμα στον ελληνικής καταγωγής Αμερικανό σκηνοθέτη Τζον Κασαβέτη. Σε σχέση τώρα με την Σκόπελο, ο Κώστας Μακεδόνας εμφανίζεται αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου σε συναυλία στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού. Και εδώ στο Βόλο το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει στις 4 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη τον ματωμένο γάμο του Φρεντερίκου Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου. Το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας. Προλαβαίνουμε καιρό, να πούμε καιρό. Αρκετή ηλιοφάνεια για σήμερα, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Για χαρά, τα λέμε σε λίγο.
1: Καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζάμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.
2: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά εύρυος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, σε όλη τη Θεσσαλία, μέσα από την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ. Εκπέμπομαι από το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Και φυσικά βεβαίως μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα ertaco.gr. Πέμπτη 20 Αυγούστου, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και ημερολογιακά στο τελευταίο δεκαήμερο του καλοκαιριού, αν και εντάξει, αυτό πλέον έχει, έχουν σπάσει αυτά τα όρια τα τελευταία χρόνια. Και έρχονται και οι μετεωρολογικές προβλέψεις να το επιβεβαιώσουν αυτό, αφού όλα δείχνουν πως πάμε σε μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες. Ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης με καυσωνικά επεισόδια μέσα σε αυτό το διάστημα, δηλαδή και με περιόδους που θα έχουμε και θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Και τοπικά ακόμα υψηλότερες, οι μετεωρολόγοι κάνουν για το ισχυρότερο κύμα, θερμικό κύμα του φετινού καλοκαιριού. Και το μεγαλύτερο σε διάκριση. Ωστόσο, γι' αυτό είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Το μήνυμα που έρχεται από τους μετεωρολόγους για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι περισσότερο προσοχή σε μια νέα θερμή περίοδο παρά βεβαιότητα για έναν παρατεταμένο καύσωνα. Μέρα με τη μέρα θα ξεκαθαρίζει η υπόθεση. Και εμπιστευόμαστε τι? Τους επιστήμονες μετεωρολόγους. Και όχι ότι διαβάζουμε στις πλατφόρμες των social media με τους εύκολους τίτλους και τους πιασάρικους τίτλους προκειμένου να προκαλέσουν το ενδιαφέρον, την περιέργεια και τη συζήτηση. Η κίνηση στις πόλεις είναι ακόμα υποτονική. Φαίνεται οι περισσότεροι έχετε επιλέξει αυτή την εβδομάδα για διακοπές. Καλά κάνετε. Εξάλλου και είμαστε η περίοδο με τις των διακοπών είναι πριν και μετά το 15 Αυγούστου εκεί οι εβδομάδες αυτές. Δύο εβδομάδες. Είμαστε στη εβδομάδα μετά το 15 Αυγούστου. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα η κίνηση στις πόλεις θα επιστρέψει, εκτός αν αυτός ο παρατεταμένη θερμή εισβολή κρατήσει τον κόσμο στα βουνά και στις παραλίες. Τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, καλύτερα στα βουνά παρά στις παραλίες όταν έχει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι και η προσωπική προτίμηση. Αν και δεν πολύ ακολουθώ για πρακτικούς λόγους. Βέβαια δεν έχουμε μόνο άνοδο του υδραργύρου σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και στο Αιγαίο, αφού ο Άγκυρα ανεβάζει και πάλι τους τόνους. Είχαμε την ανακήρυξη με την Τουρκία δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στα βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα παραμένουν ψηλά το επόμενο διάστημα στην πολιτική ατζέντα και θα προκαλέσουν αρκετές συζητήσεις.

0: Και όλα αυτά ενώ βλέπω τώρα και στο Earth News, στην τηλεόραση, τραπέζι καλεσμένων έναν απόστρατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού και με τίτλο «Γιατί η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση στο Αιγαίο». «Μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη» είναι ο τίτλος της συζήτησης. Είπαμε, ανεβαίνουν οι τόνοι στο Αιγαίο. Και όλα αυτά ενώ πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Από κοντά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να διαμορφώσουν τη δική τους ατζέντα. Είναι η τελευταία διεθνή έκθεση πριν τις εκλογές, όποτε αυτές, τις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Σίγουρα το επόμενο διάστημα, μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, θα έχουμε περισσότερα πολλά να πούμε. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως και όλες τα ερωτήματα σχετίζονται με το πόσο, με το κατά πόσο αυτό το πακέτο, αυτά τα μέτρα θα μπορέσουν να απαντήσουν στην πίεση που δημιουργείται στην κοινωνία, στα νοικοκυριά, από το κόστος ζωής, στις τιμές της ενέργειας και γενικά αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και εδώ βεβαίως, όταν μιλάμε για τιμές, κόστος ζωής και τα λοιπά, το μυαλό μας δεν μπορεί και τα ματιά μας δεν μπορεί παρά να μην είναι στραμμένη και στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί παραμένει εξαιρετικά έθραυστη κατάσταση. Οι εξελίξεις στο Ιράν και στο στενό του Ορμούζ έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τον μεγαλύτερο φόβο των αγορών, δηλαδή τον περιορισμό της ροής του πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο, πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλά περίπου 4 εβδομάδων. Και αυτό τι σημαίνει για τη χώρα μας? Ακριβότερο πετρέλαιο σημαίνει πίεση στις τιμές των καυσίμων, στις μεταφορές, στις επιχειρήσεις, στα προϊόντα, στο διαθέσιμο εισόδημα. Άκουγα χθες έναν εκπρόσωπο της αγοράς καυσίμων να λέει ότι με την κατάσταση που είναι σήμερα θα είναι απαγορευτική η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης όταν με το καλό ανοίξει, εάν βεβαίως πάμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα, έτσι συνεχίσουμε. Γιατί θα διαμορφωθεί το λίτρο του πετρέλαιο θέρμανσης με τα σημερινά δεδομένα, θα διαμορφώνονται στο 1,60. Τιμή ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που είχαμε όταν ξεκινούσε ο πόλεμος, όταν ξεκινούσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βεβαίως η απάντηση δεν είναι δεδομένη. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της κρίσης, από τη στάση των μεγάλων παραγωγών και από τις διεθνείς πετρελαϊκές ροές. Ο κίνδυνος για ένα βαρύ χειμώνα έχει επιστρέψει στην ατζέντα. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, να πούμε ότι η χώρα αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, κοινωνιολόγο, πανεπιστημιακό διανοούμενο, έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Χθες έγινε η τελετή αποτέφρωσης στη Ριτσόνα, στο ειδικό χώρο, στο ειδικό αποτεφρωτήριο. Ένας διανοούμενος με διεθνή αναγνώριση, ιδιαίτερα επιδραστική παρουσία στη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας. Έχουν τοποθετηθεί γι' αυτόν το σύνολο του πανεπιστημιακού κόσμου που ασχολείται με τις κοινωνικές και τις πολιτικές επιστήμες, διανοούμενοι, πολιτικά πρόσωπα, σύλλογοι, συλλογικότητες, αυτό που λέμε πνευματικός κόσμος. Και για να κλείσουμε λίγο την αναφορά μας έτσι στην ατζέντα της επικαιρότητας, της επικαιρότητας εκτός Θεσσαλίας, να κάνουμε μια αναφορά στη δίκη που γίνεται στην Καλιφόρνια κατά της Meta, της εταιρείας που είναι πίσω από το Facebook και το Instagram. Στην υπόθεση μετέχουν γενικοί εισαγγελείς από 29 Αμερικανικές πολιτείες και στο επίκεντρο βρίσκεται η κατηγορία ότι η εταιρεία σχεδίασε τις πλατφόρμες της Μετρόπου που ενθαρρύνει την παραδεδεμένη χρήση τους από παιδιά και εφήβους, γνωρίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις. Μια πάρα πολύ σημαντική δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 1,5 με 2 μήνες. Αν το δικαστήριο δικαιώσει τους ενάγοντες, μπορεί να ανοίξει ένας πολύ μεγάλος κύκλος δικαστικών και πολιτικών παρεμβάσεων απέναντι στις μεγάλες εταιρείες. Στο επίκεντρο επαναλαμβάνουμε η προστασία των ανηλίκων από το εθισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το λέμε με απλά λόγια και όσο πιο περιεκτικά μπορούμε. Αν και όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια δίκη έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και πτυχές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Και το τελευταίο σχόλιο έχουμε να κάνουμε για τα θεωρητικά νέα από το μέτωπο των εμβολίων κατά του καρκίνου. Ανακοινώθηκαν αποτελέσματα προχωρημένης κλινικής δοκιμής ενός εξεδοκιμευμένου εμβολίου mRNA για το μελάνωμα. Γενικά έρχονται καλές ειδήσεις από το μέτωπο της ιατρικής έρευνας για την αντιμετώπιση του καρκίνου, σε προσωποποιημένη βέβαια εφαρμογή. Δηλαδή θα βγει ένα δεν μιλάμε για ένα εμβόλιο μαζικής κατανάλωσης και ευρείας για όλες τις περιπτώσεις. Έχει να κάνει σε σχέση με το γονίδιο, εξατοκιμικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Λοιπόν, και με αυτά ολοκληρώνουμε ένα σχόλιο, μια αναφορά στα όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον, εθνικό και διεθνές. Ο Γιάννης Ξινόπουλος και ο Άρης Ψήγας θα είναι στα μικρόφωνα της εκπομπής για τις επόμενες 2 ώρες από το στούντιο Πόλου και το στούντιο της Λάρισας. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς όσο γίνεται. Ο ΕΚΟ τελικά είχε δίκιο ότι τον Αύγουστο δεν παράγονται πολλές ειδήσεις, αν και είχαμε το πρώτο 20ήμερο αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Φαίνεται ότι τώρα λίγο τα πράγματα έχουν υποχωρήσει. Υπάρχουν θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αλλά ακόμα είμαστε. Θα έρθει και αυτή η ζέστη τώρα που θα, στο τέλος του καλοκαιριού, που θα είναι μακράς διαρκείας και θα κουράσει και τον κόσμο. Και τι να του λες του κόσμου τώρα για ειδήσεις. Δροσιά θα αναζητήσει το επόμενο δεκαήμερο. Την καλημέρα μας λοιπόν στο Βόλο. Πάμε στον Γιάννη τον Ξινόπουλο να δούμε και από εκεί, έτσι να πάρουμε μια θαλάσσια αύρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Άρη. Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Τι γίνεται, κι εγώ.
1: Ευτυχώς άφησες το ρεπορτάζ και μπήκες στούντιο. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό.
0: Εντάξει. Όλα όσο. Ό,τι πει εδώ ο προγραμματισμός.
1: Το αφεντικό. Ναι. 28 βαθμούς σήμερα. Ωραία. Η θερμοκρασία στο Βόλο, 68% υγρασία. Ενώ δεν είναι πολύ ζέστη, εντούτοις η θερμοκρασία μας κάνει να έχουμε καταρρεύσει. Βεβαίως σου στείλα και τις προβλέψεις του κυρίου Τακούδη,
0: ναι.
1: που μίλησε εδώ στην εκπομπή μας, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός. Δηλαδή, ορισμένες φορές το θέμα του καιρού, επειδή είναι κάτι ανώδυνο, δημιουργεί τίτλους για.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Για τα κλικ. Εδώ η περιοχή μας, τουλάχιστον από θέμα θερμοκρασίας, πιο πολύ επηρεάζεται η Δυτική Θεσσαλία, όπου εκεί παραδοσιακά υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ο κάμπος γενικότερα, να το πούμε έτσι.
1: Ο κάμπος, ναι, αλλά πιο συγκεκριμένα εκεί, λιγότερο η Λάρισα και λιγότερο Βόλος λόγω των μελτεμιών. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τακούδης μας είχε πει για θερμοκρασίες 37 με 38 βαθμών. Οπότε είναι κάτι βατό, δεν είναι κάτι 40-40 και όπως παλαιότερα χρόνια.
0: Θα δούμε βέβαια, γιατί αυτά ξέρεις τώρα μέσα με τη μέρα γίνονται βεβαίως πιο ακριβείς οι προβλέψεις. Θα δούμε πώς θα πάει. Το θέμα τώρα φαίνεται ότι είναι περισσότερο η διάρκεια. Ότι ακόμα και με υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή να πάμε στο 37-38 για 10 μέρες, για μια εβδομάδα, θα κουράσει τον κόσμο. Θα είναι αυτό. Και το θέμα είναι και τι γίνεται και τις βραδινές ώρες. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί να κοιμηθεί κάποιος άνετα το βράδυ.
1: Συμφωνώ. Είναι και το θέμα των πυρκαγιών. Ότι όλη αυτή η παραταμένη ζέστη δημιουργούν συνθήκες πυρκαγιάς, και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Όχι τόσο οι θερμοκρασίες το 34 ή το 35 ή το 36, που έτσι για το καλοκαίρι είναι συνηθισμένες. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε λιγάκι να καλημερίσουμε. Έχει φροντίσει να έχουμε καλεσμένο τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, να μιλήσουμε για μια σειρά από θέματα αρχής γενομένης από το θέμα της σύνδεσης του Ε65 με το λιμάνι του Βόλου. Λέγαμε βέβαια τότε ότι ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι ο Βόλος πλέον θα συνδέεται με το λιμάνι του Βόλου, με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας.
1: Αυτό πιστεύαμε.
0: Υπάρχει ένα κενό βέβαια.
1: Αυτό πιστεύαμε όλοι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε διάφορες μελέτες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Φρόσος Παύλου στο Earth News στην κατηγορία Περιφέρεια Βόλος, που μιλάει για το χαμένο κομμάτι του Ε65 και τα 67 χιλιόμετρα προς το Βόλο που δεν πραγματοποιήθηκαν. Αυτή η μελέτη λοιπόν προέβλεπε δύο περιπτώσεις σύνδεσης με το λιμάνι. Είναι μελέτη βεβαίως, δεν είναι κάτι το οποίο είναι... πώς το πω, χρηματοδοτούμενο ή τέλος πάντων είναι...
0: Υπάρχει μια μελέτη η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, μετά να βρεθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτά όλα που μιλάμε τώρα μας είναι 3-4 χρόνια.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι αυτή η μελέτη βγήκε πρώτα στη δημοσιότητα και μετά έκανε παρέμβαση και ο κύριος αγοραστός. Οπότε η επικοινωνία μου μαζί του αφορούσε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Μας πει τι ακριβώς γίνεται, τι πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως ο κ. Αγοραστός.
0: Και με την ευκαιρία να το ρωτήσουμε κάποια άλλα πράγματα.
1: Έχει ανακοινώσει και άλλα πράγματα, οπότε είναι στη διάθεσή σου.
0: Οπότε προτείνω μετά το τραγούδι να πάμε στον πρώην Περιφερειάρχη. Να πω ότι εδώ στο στούντιο της Λάρισσας στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Δημήτρης Τσολάκης. Ο τεχνικός μας στο Βόλο είναι ο Παναγιώτης. Ποιος?
1: Ο Παναγιώτης Σωτήρης. Ακμαίος, δυνατός και ελαφρώς μαυρισμένος. Α, από πρόσφατες διακοπές.
0: Μάλιστα, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, καλώς ήρθε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά, Γιάννη, πάμε στον Περιφερειάρχη.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Στον πρωί, ναι.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Λάρισας και Βόλου, Βόλου και Λάρισας. Στα μικρόφωνα ο Γιάννης Ξενόπουλος και ο Άρης Ψύχας. Και πάμε, Γιάννη, να καλημερίσουμε τον πρώην περιφέρειο, τον Ταϊός Περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Αγοραστό.
1: Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε Αγοραστέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Αγοραστέ, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είστε πολύ δραστήριο στις ανακοινώσεις.
2: Υπερασπίζουμε το έργο της Περιφερειακής Αρχής, αλλά ταυτόχρονα έχω υποχρέωση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίξαν, οι οποίοι μας στηρίζουν, μας πιστέψαν και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στις τελευταίες εκλογές, γιατί μην ξεχνάμε, στις τελευταίες εκλογές, την πρώτη Κυριακή πήραμε περισσότερους σε αριθμό ψήφους από ότι τη δεύτερη η παρούσα Περιφερειακή Αρχή. Έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, να λέμε την αλήθεια, να κάνουμε τις προτάσεις, αλλά και να αναδεικνύουμε προβλήματα για να μπορέσουμε να βρεθούν λύσεις. Και μέχρι σήμερα πορεία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πορεία ευθύνης, πορεία σοβαρότητας, υπευθυνότητας και συνεργασίας. Παρόλο ότι πολλές περισσότερες φορές βρισκόμαστε πίσω από ένα σύστημα το οποίο νομίζει ότι όλα τα ξέρει και ένα σύστημα το οποίο θέλει να μην υπάρχει ένας άλλος εκτός από αυτούς.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το επιδιώκει με κάθε τρόπο.
1: Ο Περιφερειάρχης είναι εκείνος που κάνει παιχνίδι, να το λέμε και αυτό.
2: Ναι, αυτό μπορείτε να το δείτε και στη διάβια το παιχνίδι που κάνει.
1: Λοιπόν, η αφορμή της σημερινή μας κουβέντας είναι αυτό το χαμένο κομμάτι του Ε65, τα 67 χιλιόμετρα δηλαδή.
2: Εντάξει,
1: προς το Βόλο.
2: Αυτό είναι...
1: Και η τύχη της μελέτης σκοπιμότητας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το κομμάτι ήρθε σε μια λογική στιγμή. Τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το Ε65, ένας δύσκολος δρόμος, ένας δρόμος με τον οποίο δώσαμε μάχη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Ρίτζιο στις Βρυξέλλες, διότι υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης, το ξεμπλόκαρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση, βοηθήσαμε όλοι και πιέζαμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και σήμερα που έχει ολοκληρωθεί και είδαν τη σημασία και φάνηκε η σημασία του δρόμου αυτού, νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα το λιμάνι του Βόλου να ενωθεί με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και να ενωθεί βάσει μια νέα οδού και αυτό χρειάζεται στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική και χρειάζεται να γίνει μελέτη, διότι όταν θα αναζητηθούν οι πόροι πρέπει να έχουν έτοιμες μελέτες. Και γι' αυτό εμείς στο προηγούμενο διάστημα κάναμε πολλές μελέτες, γιατί λέει κάποιος το Λάρισα Φάρσαλα να μην γίνει. Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε ότι όταν μελετάς ένα έργο δεν πάει να πει ότι αποκλείς κάποιο άλλο και δεν πάει να πει ότι έγινε την άλλη μέρα, διότι χρειάζεται μια μελέτη και η μελέτη αυτή πρέπει να την κάνει, εγώ πιστεύω, ο παραχωσιούχος. Πρέπει να την κάνει κάποιος ο οποίος να την κάνει γρήγορα, ούτως ώστε να έχεις απόθυμα μελετών για να έχεις επιλογές χρηματοδότησης όταν θα έρθουν οι χρηματοδοτήσεις. Όπως εμείς κάναμε, πήραμε πάνω μας, διότι εμείς παίρναμε έργα από την κεντρική κυβέρνηση, όπως το μεγάλο έργο της Κάρλας που δεν θα γινόταν, δεν το πέραμε εμείς, ήταν βαλτωμένο και το ολοκληρώσαμε. Όπως τις μελέτες, μία από τις μελέτες Λάρισα Φάρσαλα, την οποία ολοκληρώσαμε, την έκανε το Υπουργείο, την εκπονούσε το Υπουργείο χρόνια και δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει και αναλάβαμε εμείς την ευθύνη και την αναλάβαμε με τις υπηρεσίες μας, τις τεχνικές μας υπηρεσίες, άσχετα που σήμερα απαξιώνονται από το παρόν σύστημα. Και την ολοκληρώσαμε και καταθέσαμε και το φάκελο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι από τους λίγους φακέλους που έχουν κατατεθεί για οδικά έργα και προσπαθήσαμε να αφήσουμε μια παρακαταθήκη μελετών, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει στο μέλλον να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν οδικοί άξονες όπως στις Λάρισσες, Καραμανή. Έπρεπε ήδη να είχε ενταχθεί και να έχει ξεκινήσει ένα κομμάτι. Όπως μελέτες για το περιφερειακό του Βόλου. Μελέτες για το περιφερειακό για το Βόλο από την Μπουρβουλήθρα μέχρι τις Μικροθήβες. Μελέτη για το Τρίκαλα Καλαμπάκα. Μελέτη την παλιά εθνική οδό Λάρισσας Βόλου. Όλα αυτά γίνανε στις τεχνικές μας υπηρεσίες και σε μια εποχή η οποία ήταν δύσκολη. Δηλαδή, capital controls, χωρίς χρηματοδότησης, έλλειψη χρηματοδοτήσεων. Θυμάστε τότε είχα πάει όλους τους υπουργούς γιατί δεν είχα καταγγείλει ότι δεν μας δίνουν τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε το έργο μας όπως πρέπει. Και με τον πόλεμο της Ουκρανίας που άλλαξε τα δεδομένα στα δημόσια έργα για μια μεγάλη περίοδο, με το COVID και με χίλια δυο άλλα τα οποία ήταν δύσκολα σήμερα, εμείς αφήσαμε μια μεγάλη παρακαταθήκη, 554 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Αφήσαμε ένα διαφορετικό σύστημα οράμων της δημοσίων επενδύσεων, το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, 250 εκατομμύρια. Όλα αυτά σε μια εποχή που σήμερα δεν μπορούν να γίνουν οι χρηματοδοτήσεις. Άσχετα ότι υπάρχει άλλος προσανατολισμός σε soft ενέργειες, θεαθήνε, άρτων και θεάματα, αυτά είναι.
1: Εντάξει, τώρα μην αδικούμε το έργο του κυρίου Κουρέτα. Δηλαδή,
2: δεν το αδικούμε, το κρίνουμε.
1: Το κρίνουμε. Να σας πω ότι αυτό που.
2: Δεν υπάρχει έργο. Έργο δεν υπάρχει. Ποιο έργο έχει υπάρχει? Ποιο είναι το έργο? Ότι πλημμύρισε ο Βόλος ψαριά. Ποιο είναι το έργο? Ότι άφησε την ευλογιά και κατέστρεψε τους κτηνοτρόφους, διότι υπεύθυνος για την εξάπλωση και τη διαφύλαξη της μη εξάπλωσης της ευλογιάς ήταν η περιφέρεια, ο κύριος Κουρέτας.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Γιατί αν πάρετε τον νόμο θα δείτε ότι για τη διαφύλαξη της εξάπλωσης της ευλογιάς και την παρατήρηση και όλα τα μέτρα τα οποία διασφάλιζε πρέπει να τα πάρει η περιφέρεια. Η περιφέρεια εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι τα μέτρα που πήρε ή δεν πήρε ή δεν πήρε ήταν ανεπαρκή. Γι' αυτό και είχαμε τα 170.000 που βγαίνουν και λένε το νούμερο το οποίο διαβάζω και εγώ δεν το γνωρίζω, θανατοθέντα ζώα. Κάνουν απλώς ανακοινώσεις. Ποιο είναι το έργο? Για πέστε μου ένα μεγάλο έργο το οποίο οραματίστηκε, σχεδίασε, ενέταξε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, δημοπράτησε και το υπέγραψε και το ξεκίνησε ή το ολοκλήρωσε. Κανένα. Παρά μόνο τρία μεγάλα έργα τα βάλτωσε για να έρθει να πει ήταν βαλτωμένα τα έργα, όπως το Σικαιώνα, παράκαμψη Κιώνας, που την παραδώσαμε σε πλήρη λειτουργία και τη βάλτωσε και μετά ήρθε τώρα την δημοπράτησε ξανά και υπόγραψε τη σύμβαση. Το Λάρισα Τρίκαλα, το οποίο άφησε τον εργολάβο και έφυγε και έχει ευθύνη. Και το είσοδος της Καρδίτσας, το Δέλτα Καρδίτσα το λεγόμενο έργο, το οποίο και αυτό το βάλτωσε ο ίδιος, διέλυσε την εργολαβία, δεν πρόκειται να γίνει ολοκληρωμένο, θα γίνει το μισό κομμάτι και μάλιστα με υψηλότερους προϋπολογισμούς τώρα τα έργα αυτά. Πέστε μου ένα καινούριο έργο. Και μελέτη, γιατί δεν κάνει παραδείγματος χάρη το βιοκαρπέτ ανισόπεδος κόμπος Νίκαιας που έχει έτοιμη μελέτη στη Λεωφόρο Καραμαλή? Γιατί δεν κάνει το δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη από τον κυκλικό κόμβο, από τον κυκλικό κόμβο στην Καραμαλή ή από το Σικούριο μέχρι την Εθνική Οδό? Έχει έτοιμη μελέτη, γιατί δεν τον προχωράει τόσο σε τρία χρόνια? Για πέστε μου ένα έργο. Εντάξει, θα μου πείτε ότι υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία έχει δώσει σημασία, τα οποία όμως στα οδικά δεν έχει δώσει σημασία και συγκοινωνιακά. Για πέστε μου ένα.
0: Κύριε Γουραστέ, εντάξει, είναι δεδομένο ότι και όσοι ξέρουν, έχουν μια στοιχειώδη επαφή με τη διοίκηση, ότι όλη αυτή η διαδικασία των έργων απαιτεί χρόνους, απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποια περιφερειακή διοίκηση ή τοπική αυτοδιοίκηση τα σχεδιάζει, κάποια άλλη αν αλλάξουν τα πράγματα τα υλοποιεί. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά, ότι σήμερα εκτελείται ένα έργο το οποίο έχει δρομολογηθεί από τη δική συνθήκη. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πει όχι, προφανώς.
1: Από την άλλη, να μου
2: Το λέει ο ίδιος ο κύριος.
0: Το θέμα είναι, αυτό λέω, το παράπονο το δικό σας είναι αν δεν.
2: Όχι, η αλήθεια είναι. Εγώ με την αλήθεια είμαι.
0: Ποια
2: είναι η αλήθεια? Αυτό δεν είναι πολιτική κριτική, είναι αλήθεια. Και την αλήθεια την αποκρύπτει.
1: Μισό λεπτό λίγο, κύριε Αγοραστέ. Ο κύριος Κουρέτας είχε εξηγήσει ότι όταν άνοιξε το καλοκαίρι του 2024 ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη Θεσσαλία από το αρμόδιο Υπουργείο, ναι, η περιφέρεια δεν μπορούσε να καταθέσει προτάσεις για συγκεκριμένα έργα, καθώς δεν υπήρχαν έτοιμες μελέτες. δεν υπήρχαν μελέτες για ένα μεγάλο
2: είχε
1: πρόγραμμα
2: ένα...
1: το οποίο
2: ναι, ναι.
1: άνοιξε για τη Θεσσαλία το καλοκαίρι του 24.
2: Μισόλογα, αλλά... λέει, μισόλογα λέει, μισόλογα.
1: Γιατί το λέτε?
2: Ήτανε, δεν άνοιξε για τη Θεσσαλία, άνοιξε για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα και όσοι είχαν μελέτες αντιπλημμυρικές και αντιπλημμυρικά έργα. Τα όλες τις μελέτες αντιπλημμυρικές τις οποίες είχαμε εμείς, τις κάναμε έργα. Και αφήσαμε μια μελέτη, γιατί δεν έβαλε τον Ξηριά στο Βόλο το υπόλοιπο της μελέτης της αντιπλημμυρικής να το κάνει? Γιατί δεν φρόντισε ενώ το ξέρω να κάνει κάποιες μελέτες για να προχωρήσει? Εμείς προχωρήσαμε μελέτες, κάναμε αντιπλημμυρικά στον Ξηριά, στον Γραψίδωνα, κάναμε το Μέγα Ποταμό, κάναμε αντιπλημμυρικά στα Κανάλια, κάναμε αντιπλημμυρικά στη Μελιβία, κάναμε αντιπλημμυρικά στη Ροδιά, κάναμε όλες τις μελέτες, μετατρέψαμε σε έργα που, οι οποίες είχαμε φτιάξει. Γιατί εμείς κάναμε τις μελέτες και τις μετατρέπαμε αμέσως σε έργα. Υπήρχε αυτή τη στιγμή μια έτοιμη μελέτη γύρω στα 30 εκατομμύρια, η οποία είναι τα αντιπλημμυρικά, η συνέχιση των αντιπλημμυρικών του Ξηριά μέχρι τις εκβολές του. Μέχρι τις εκβολές του στη θάλασσα. Γιατί δεν το έβαλε? Και σήμερα, αφού δεν υπήρχαν μελέτες, με ποιες μελέτες κάνει τους καθαρισμούς και τη συντήρηση των αναχωμάτων και την επισκευή των αναχωμάτων? Με ποιες μελέτες? Με αυτές τις οποίες βρήκε στα σεκτάρια του. Και υπάρχουν μελέτες καταγεγραμμένες.
1: Ωστόσο, εδώ στο Βόλο καθαρίσαν 1 τόνο φερτά υλικά από τα ποτάμια. Υπάρχουν
2: με
1: από
2: ποια μελέτη,
1: 5
2: ποια μελέτη
1: μέχρι 50 εκατομμύρια για τα αντιπλημμυρικά μέσω του ΕΣΠΑ.
2: ΕΣΠΑ, το οποίο εμείς δεν πραγματοποιήκαμε.
1: Και για την Καρδίτσα και για τα Τρίκαλα.
2: Το 22 Νοεμβρίου, τον Νοέμβριο του 22 υπογράψαμε το καινούριο ΕΣΠΑ και δώσαμε το δικαίωμα να προχωρήσει το ΕΣΠΑ. Και μάλιστα του αφήσαμε και 150 εκατομμύρια τα οποία μπορούσε στο ΕΣΠΑ αμέσως να επανακινήσει το ΕΣΠΑ και έτσι δηλώνει σήμερα έτοιμος και έχει απορροφητικότητα που δεν έχει και μεγάλη, αλλά που δηλώνει την απορροφητικότητα άλλο και όλους τους δείκτες πρόοδου.
1: Παρ' όλα αυτά δεν έκανε μελέτες για τον ΕΝΙΠΕΑ, για την Πύλη και για το Μουζάκι?
2: Όχι. Ποιος έκανε, ο κ. Κουρέτας? Αυτό είναι καλοκαιρινό ανέκδοτο.
1: Για τα ορεινά
2: αυτές
1: φράγματα.
2: Αυτές οι μελέτες γίνονται. Τα ορεινά φράγματα δεν έχει καμία σχέση. Πάντα εκμεταλλεύεται έργα άλλων. Τα ορεινά φράγματα, ορεινή υδρονομία, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και αυτό τα μελέτησε, αυτό τα δημοπράτησε και αυτό συμβασιοποίησε ορισμένα. Μουζάκι, Πύλη, είναι έργα τα οποία έχει το Υπουργείο. Ή το φράγμα πάνω στην Σκοπιά, ποια υπογραφή έχει και ποιος το ξεκίνησε? Περιφέρεια Θεσσαλίας, τότε εγώ ήμουν περιφερειάς και έστειλα ότι πρέπει να ενταχθεί στα μεγάλα κρίσιμα εθνικά έργα, όπως και η Πύλη, όπως και το Μουζάκι, όπως και ο Αχελός. Ο Αχελός πώς είναι ζωντανός σήμερα και μιλάμε? Από τη δική μας νίκη που κερδίσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μπορεί ένα σύστημα το οποίο είναι... οικολογικό, το οποίο είναι natura, να μετατραπεί σε ανθρωπογενές για τις ανάγκες της σύνδευσης και της άδευσης.
0: Επειδή έχετε καλή ενημέρωση
2: του κύριου Κουρέτα, ποια είναι τα έργα του κύριου Κουρέτα?
0: Εντάξει, πολιτική προστασία, κοιτάξτε το έργο που δίνει έμφαση.
2: Ναι.
0: Είναι αυτό.
2: Το μόνο έργο που έχει ο κύριος Κουρέτας είναι η στρατιά των συμβούλων. Εντάξει, αυτό είναι το έργο.
0: Καλά, είπατε κάτι πριν για τη διάβια. Δεν θέλω να περάσει έτσι. Το είπατε στην αρχή της κουβέντας μας. Τώρα κάνει παιχνίδι στη διάβια. Τι εννοείτε?
2: Κοιτάξτε, άμα δείτε στη διάβια τις αναθέσεις τις οποίες έχει, θα καταλάβετε.
1: Δεν μπορείτε να μας πείτε.
2: Τι στραβεί. Δεν πνημεύχιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Να το πούμε. Αλλά στρατιές συμβούλων.
0: Επικοινωνιακό χαρακτήρα, τώρα κατάσταση.
2: Μόνο επικοινωνιακό. Για πέστε μου, κάτι μου είπατε τώρα, κύριε Ψύχα, και δεν σας...
0: Έλεγα ότι η έμφαση που δίνεται, η πολιτική, η επικοινωνιακή, κατά κύριο λόγο από την πλευρά του κυρίου Κουρέτα και της Περιφερειακής Αρχής, είναι το ζήτημα της ανάδειξης και της αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας.
2: Ναι, πολιτική προστασία.
0: Αυτό είπα.
2: Πολιτική προστασία. Τι κάνει
0: το σχόλιο, το, σχόλιο το δικό μου απέναντι σε αυτό που είπατε για το έργο. Αυτό είναι.
2: Ναι. Πολιτική προστασία δεν έκανε κάτι διαφορετικό αυτό που κάνουμε. Απλώς έβαλε μεγάλες οθόνες και έφερε την πυροσβεστική, η οποία κάνει το έργο της, γιατί πολιτική προστασία πυροσβεστική έχει η αστυνομία και αυτή και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Εμείς η Περιφέρεια Θεσσαλίας και κάθε περιφέρεια επικουρικά είναι σε αυτό. Δεν παίζει το κυρίαρχο ρόλο ούτε επιχειρησιακά. Εμείς τι είχαμε κάνει? Είχαμε εντάξει στο Αντώνη Στρίτσης ένα πρόγραμμα το οποίο βάλαμε στη συνεργασία με το αστεροσκοπείο και με το κέντρο μελετών θαλασσίων, μελετών κάπως έτσι, είχαμε βάλει αισθητήρες και είχαμε βάλει μετρητές και σε κάποια ποτάμια. Ωραία. Αυτά τα πήρε, μόλις ολοκληρώθηκαν στο 100%, γιατί μέχρι το 23 δεν είχαν ολοκληρωθεί

0: γίνεται. Γερανός θέλουν, γερανός πηγαίνει. Αυτά που γινόντουσαν, αυτά γίνονται. Το έβαλε ωραίο περιτύλιγμα, μπράβο του, και το παρουσίασε σαν μεγάλο επίτευγμα. Δεν έχει και τίποτα άλλο. Και οι φωτιές είναι στο πεδίο. Στο πεδίο. Δεν είναι μετρήσεις.
1: Ήταν, ναι, πρόσφατη κόντρα, τώρα λέτε και αυτό που είδαμε, κάτι, μια αιχμή για... Φαντάζομαι και τον Δήμαρχο του Βόλου, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν μπαίνω.
2: Να κλείσουμε την κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αγοραστέ, σε σχέση πάλι με την οδική σύνδεση του Ε65 με το Βόλο. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε.
0: Ε65, ναι. Έξω Ε65 υπάρχει μια μελέτη. Υπάρχει μια, μάλλον εκπονήθηκε μια. Ήταν στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μία μελέτη. Ωραία, αυτή είναι μία προμελέτη, είναι μία, ούτε προμελέτη θα την έλεγα, σου δίνει κάποια δεδομένα. Βάσει αυτά τα δεδομένα βλέπουμε ότι χρειάζεται ή είναι χρήσιμη και ήταν χρήσιμη αυτό το θέμα της διατριβής, της διπλωματικής διατριβής. Και μπράβο τους. Και μπράβο αυτό που την εκπώνησε και στον καθηγητή, τον Επίκουρο, δεν θυμάμαι. Το όνομά του τώρα.
2: Λέμε για τον κύριο Πολύζο και για τον κύριο Νάκα.
0: Ναι, ακριβώς. Νάκας και Πολύζος. Μπράβο τους που το κάνανε. Και αυτό δίνει και ένα έναυσμα. Δίνει ένα έναυσμα και δίνει μια βάση. Μια βάση την οποία πρέπει να πατήσουμε. Από εδώ και πέρα πρέπει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, να δώσει σημασία στην προετοιμασία της μελέτης αυτής. Να κάνουμε μια μελέτη, να υπάρχει έτοιμη, ούτως ώστε όταν δοθεί η ευκαιρία, ή αν μπορεί να γίνει, να δοθεί η ευκαιρία χρηματοδοτική, ή να γίνει μια παραχώρηση στον παραχωρουσιούχο, όπως έγινε η Ε65, κατέληγε στο Κυπουργείο που πάει τώρα, κατέληγε πριν προς τα Γιάννα, θυμάστε τότε τη διαμάχη. Έγινε μια μελέτη από τον παραχωρησιούχο, η οποία ανέδειξε και κατέδειξε ότι δεν μπορεί να πάει σε εκείνη την αρχική, στην αρχική σύνδεση, στον αρχικό σχεδιασμό. Και έτσι πήγε στον δεύτερο σχεδιασμό. Έτσι μπορεί να γίνει και τώρα. Για να πάει γρήγορα, γιατί αν περιμένουμε ότι μπορεί να κάνει τις μελέτες, μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Κύριε Γοραστέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για
0: τα εγώ όσα σας ευχαριστώ. Μας είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να κάνετε πάντα παρεμβάσεις τέτοιες που να μας δίνετε φορμή να σας καλούμε, να μας τα λέτε, να μας εξηγείτε.
1: Έτσι θα πάμε, κύριε Γοραστέ, φαντάζομαι, μέχρι τις εκλογές. Ενώ σε αυτό το μοτίβο της κριτικής, της αντεπολίτευσης κτλ. Αυτό που είπατε,
0: της θεσμικής παρουσίας. Αυτό δεν είναι το σωστό.
1: Ο ρόλος σας, ως αντεπολίτευση.
0: Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι ο ρόλος μας, γιατί θέλει, βέβαια, η Περιφερειακή Αρχή επιδιώκει με όλα τα μέσα και με τη διάβγεια τη σοπή τη αντιπολίτευση.
1: Καλά, το παιχνίδι τώρα έτσι δεν παίζεται, λίγο πολύ.
0: Είναι στο DNA, όχι, δεν παίζεται έτσι. Εμείς δεν παίζαμε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εσείς είστε χρόνια δημοσιογράφος και σας ξέρω χρόνια. Σας είπα ποτέ μη βγάζετε τον αντίπαλό μου, το πάρετε συνέντευξη.
2: Καλά, δεν μας είπαν τώρα και εμάς μη βγάζετε τον Αγοραστό, προστεύω έτσι.
1: Ούτε.
0: Δεν
1: ξέρω αν συμβαίνουν αυτά, δεν ξέρω.
0: Σε κάποιους το λένε. Και το λένε μέσω διάβγειας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα διεκδικήσετε θητεία καινούργια, λέτε, πιστεύετε. Εκτιμάτε, θέλετε.
0: Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο είναι συνέχεια στην επικαιρότητα είναι η υπεράσπιση του έργου μας και να φανούμε αντάξει αυτών που μας στήριξαν.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά, κύριε Γοραστή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Χαιρετούμε. Γεια σας.

Λοιπόν, άκουσε με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον τότε Περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, σε μια με αφορμή την υπόθεση της σύνδεσης του Ε65 με το Βόλο. Υπάρχει μια μελέτη η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και όταν βρεθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες να μπορέσει αυτό το έργο να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα για να υλοποιηθεί. Από εκεί πέρα μια συνολική κριτική στο έργο της Περιφερειακής Αρχής, στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη, του κυρίου Δημήτρη Κουρέτα, με εχμές. Υπεράσπιση του έργου της Περιφερειακής του Αρχής και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα... είναι, δεν απάντησε στην ουσία, έτσι, αν θα διεκδικήσει μια νέα θητεία στις επόμενες αυτοδιοικητικές περιφερειακές εκλογές. Ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να πάμε να δούμε μερικά έτσι, μια είδηση έτσι, από την περιοχή της Λάρισας, η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση και έτσι, θλίψη. Αναφερόμαστε σε ένα περιστατικό που είχαμε χθες το βράδυ στην ποταμιά του Δήμου Αγιάς, με το θάνατο ενός 48χρονου, ο οποίος καταπλακώθηκε από το τραχτέρ του την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες. Είναι ο Βασίλης Χατζούλης. Σήμερα θα γίνει η κηδεία του. Η ευρύτερη περιοχή έχει βυθιστεί στο πένθος.

Τώρα, μια άλλη είδηση πάλι. Να πούμε ότι ξεκίνησε από το πρωί η επαναλειτουργία του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πλέον η είσοδος των ασθενών θα γίνεται με τον, από εκεί που γίνονταν και παλιότερα, την οδό Γεωργιάδου. Έχει διακοπεί για λίγες, είχε μεταφερθεί η λειτουργία του ΤΕΠ στην 31 Αυγούστου, από την είσοδο της 31 Αυγούστου γίνονταν η είσοδος των ασθενών, γιατί είχαμε εργασίες ανακαίνησης, ολοκληρώθηκαν αυτές και έτσι το ΤΕΠ, το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου, επέστρεψε στο φυσικό του χώρο. Άρα η είσοδος των ασθενών στα επείγοντα από την οδό Γεωργιάδου ξανά από σήμερα το πρωί αυτό. Και να και μιλάμε για τα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, να πούμε ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται και τα ΤΕΠ για εργασίες ανακαίνησης σας. Στο τμήμα επείγον περιστατικών, στα τμήματα επείγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Φαίνεται ότι στόχος είναι να γίνουν, να γενιαστούν τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου Βόλου πριν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και τώρα το δικό μου το μυαλό λέει ότι αντίστοιχη εκδήλωση εγγενείων ίσως έχουμε πάλι πριν τη ΔΕΘ. Δηλαδή, άρα να αναμένουμε τον κύριο Γεωργιάδη για διπλά εγγένεια. ΤΕΠ Λάρισας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, λίγο πριν τη ΔΕΘ. Ένα σενάριο είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Μουσικά θα πάμε μέχρι τη δεκτεστρολογία να δείξουν 11. Passenger λέει, άντε να ταξιδέψουμε. Τις 11 ώρα σύνδεση με το Art News Radio, στο μοδελτίο ειδήσεων από την εθνική και τη διεθνή επικαιρότητα. Σε λίγα λεπτά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, επιστρέφουμε. Yeah.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύς χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφή στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχή στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής Θεσσαλικό Περισκόπιο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων που ακούσατε από το RT News Radio. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ, στα Ελλάρισα και Βόλο. Μας ακούτε και από την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Γιάννης Ξενόπουλος και ο Άρης Ψήκας είναι στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης και ο Παναγιώτης Σωτηρής στη ρύθμιση των ήχων από τα δύο στούντιο, από το στούντιο της Λάρισας και του Βόλου αντίστοιχα. Και ο Γιάννης Ξενόπουλος έχει την καλεσμένη του ήδη, είναι η κυρία Γεωργίου Χαραλαμπίδου από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου και περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, Γιάννη.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Καταρχάς, Άρη, να σου δώσω συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές, σε όποιον τις επιλέγει από το στούντιο.
0: Εδώ, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου.
1: Να πούμε μια καλή κουβέντα για την Κατερίνα. Μας έχει βάλει σε μια καλοκαιρινή ωραία ατμόσφαιρα. Άκουσα μια ιστορία και θα ήθελα να μας την πει ξανά η κυρία Γεωργία Χαραλαμπίδου. Είναι από την Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, μια βιβλιοθήκη που εγώ τουλάχιστον νόμιζα ότι είναι δημοτική, αλλά δεν είναι. Κυρία Χαραλαμπίδου, είστε εδώ, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Τι μπορούμε να πούμε για την Λαϊκή Βιβλιοθήκη, μια που η ιστορία που μου λέγατε τις προηγούμενες ημέρες είναι πραγματικά απίστευτη. Είναι από ιδιωτική δωρεά.
2: Ακριβώς, είναι ευκαιρία, τα είχαμε πει και για λίγο μεταξύ μας προχτές. Λέγεται Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, κληροδότημα Δαμιανού Κυριαζή. Πολλοί κόσμος περνάει από το κτίριο, δεν ξέρει ακριβώς. Είναι ευκαιρία λοιπόν.
1: Είναι στην Κάπα Καρτάλη, αυτό το Κάπα όμορφο ισόγειο.
2: Είναι Κωνσταντά.
1: Σωστά.
2: Εκεί στη γωνία ένα πέτρινο κτίριο. Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός ο Δαμιανός Κυριαζής? Ο Δαμιανός Κυριαζής γεννήθηκε στο Κάιρο το 1890.
1: Κάπου χάνεται η γραμμή σας. Μας λέγατε ότι ο Δαμιανός Κυριαζής γεννήθηκε στο Κάιρο, αλλά εκεί σας χάσαμε. Θα προσπαθήσω πάλι να ανακτήσω την επικοινωνία. Είναι αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές καμιά φορά. Είναι δύσκολες, αλλά

0: Ανακτήσαμε την γραμμή. Η κυρία Χαραλαμπίδου είναι πάλι στην γραμμή μας. Καταλαβαίνετε και εσείς την δυσκολία της επικοινωνίας. Λοιπόν, λέγαμε
1: για τον Δαμιανό, ο οποίος μετά την αποφύτησή του από το γυμνάσιο του Βόλου το 1907, σπούδασε φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, από το οποίο ανακηρύχθηκε διδάκτορ. Έκανε και άλλες πάρα πολλές σπουδές. Και μετά το θάνατο του πατέρα του, διεύθυνε την επιχείρηση με τον αδερφό του Κωνσταντίνο, μια τεράστια καπνοβιομηχανία, με δραστηριότητες όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, δύο στην Ελβετία και Γερμανία. Παράλληλα, ασχολήθηκε με συλλογή σπάνιων βιβλίων, ιστορικών αρχείων, έργων λαϊκής τέχνης κλπ., για να τα διασώσει και να εμπλουτίσει με αυτά τα μουσεία της χώρας του. Εστερνίστηκε νωρίς τις ανανεωτικές ιδέες του Βενιζέλου και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πατρίδας του. Αυτός λοιπόν, με τις συλλογές αυτές που έκανε, όταν πέθανε, με τη διαθήκη του δώρισε πολύτιμες συλλογές του και σημαντικά χρηματικά ποσά, ακούστε, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, στη Γενάβιο Βιβλιοθήκη και στο Μουσείο Μπενάκη. Και άφησε το μισό της περιουσίας του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τη σύσταση ενός κοινοφελούς ιδρύματος ιδιωτικού δικαίου, που σκοπός του ήταν η δημιουργία στο Βόλο μιας σύγχρονης και ζωντανής βιβλιοθήκης που να καλύπτει μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων και να είναι προσιτή στο ευρύ κοινό. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, να μην σας αναφέρω πολλές λεπτομέρειες, η βιβλιοθήκη, και να αναφέρουμε ότι από τους πρώτους διοικητές του Ιδρύματος ήταν τρεις από τους στενότερους φίλους του, ο μεγάλος παιδαγωγός και εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Δελμούζος, ο επιφανής νεοέλληνας φιλόσοφος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος και ένας έγκριτος δικηγόρος των Αθηνών, ο Αριστίδης Κυριακίδης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσωπικότητες ανέλαβαν τη δημιουργία της βιβλιοθήκης.
0: Από εκεί και πέρα, όμως αρχίζει το ενδιαφέρον της ιστορίας.
1: Η βιβλιοθήκη λοιπόν αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της στο Βόλο, που έχει πολύ σημαντικό αριθμό βιβλίων και κειμένων, και να πούμε, πέρα από δανειστική, έρχονται πάρα πολλοί ερευνητές για να βρούνε αρχεία για την έρευνά τους. Μέχρι το 2007-2008 έρχονταν τα ευάσματα από την Αμερική που είχε τα χρήματά του ο δωρητής και μπαίναν όλα καλώς. Τα χρήματα όμως ο άνθρωπος αυτός τα είχε στη Lehman Brothers. Ξεσπάει λοιπόν το σκάνδαλο με τη Lehman Brothers και έκτοτε αρχίζουν τα προβλήματα. Έμεινε η βιβλιοθήκη χωρίς έσοδα. Τότε η κόρη του Δαμιανού Κυριαζή, η Μαρία Σπέντζα Κυριαζή, είχε στη διάθεσή της το Μέγαρο Κισός, που είναι το κτίριο, είναι το Οπτικά Δημητριάδη και η Eurobank, πάλι φέτε στη γραμμή.
0: Μεταξύ Δημητριάδος και η Άσονος.
1: Αυτό ήταν ένα κτίριο που έγινε μόνο για γραφεία. Εκεί λοιπόν η κόρη διέθετε κάποια γραφεία και τα πληροδότησε με τη διαθήκη της στο Ίδρυμα για να είναι τα έσοδα από τα ενίκια. Βέβαια, αυτά τα γραφεία, επειδή είναι, έχουν έσοδα από ενίκια και λοιπά, υπόκειται σε έμφυα, σε φόρους και άρχισαν να μας συσσωρεύονται τα χρέη που δεν τα λειτουργικά έξοδα ίσα ίσα καλύπτονται από τα ενίκια, αλλά είναι όλα τα υπόλοιπα. Μετά έγινε και ο κορονοϊός, κάποια γραφεία που ήταν φροντιστήρια δεν λειτουργούσαν και έχουν συσσωρευτεί κάποια χρέη και εμείς τώρα που είμαστε στην Επιτροπή προσπαθούμε να την σώσουμε με... Ψάχνουμε να βρούμε κάποιους χορηγούς. Βέβαια, κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές δωρεές και χάρη στην κυρία Μιλίτσα Καραθάνου και τις γνωριμίες που έχει, ήταν πολλές. Και τώρα τελευταία έχουμε ξεκινήσει τη σύσταση φίλη της βιβλιοθήκης για να μπορέσουμε να τη διασώσουμε. Εδώ, επειδή σε λίγο πάλι θα διακοπούμε, αν είναι να συνεχίσουμε σε λίγο.
0: Να πούμε ότι πόσο τραγικό είναι να έχει ένας άνθρωπος χρήματα να τα έχει στην Αμερική, να ξεσπάσει η χρεοκοπία της τράπεζας, να δοθεί από την κόρη του ακίνητο προς αξιοποίηση για την λαϊκή βιβλιοθήκη, να πέσουμε σε κορονοϊό, να ξενικιαστούν τα διαμερίσματα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μόνο για τα ακινόχρηστα των ανίκιαστων πληρώνουμε 150 ευρώ το μήνα.
0: Ναι. Είναι θέμα. Από εδώ και πέρα μπορούμε να πούμε γρήγορα τι περιμένουμε από την Λαϊκή Βιβλιοθήκη και ποια είναι η έκκληση που κάνει η Λαϊκή Βιβλιοθήκη για να σωθεί.
1: Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη κάνει κατά καιρούς, είναι η αίθουσά της πολύ όμορφη και ζεστή. Γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων και άλλες εκδηλώσεις. και ο κόσμος φυσικά να τη γνωρίσει και περιμένουμε να βρούμε ευεργέτες και χορηγούς να μπορέσουμε να την σώσουμε και να μην κλείσει. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε η Διοικητική Επιτροπή.
0: Κυρία Χαραλαμπίδου, πόσο κόσμο έχει υπαλλήλους, πόσο κόσμο απασχολεί?
1: Είχαμε δύο, αναγκαστήκαμε να πωλήσουμε τη μία γιατί δεν ανταποκρίνονται στα έξοδα. Έχουμε λοιπόν μία που είναι η γραμματέας και μία καθαρίστρια και με εθελοντές τώρα και με προγράμματα από πρακτικού, από βιβλιοθηκονόμους, όλο μπερδεύω τη λέξη.
0: Βιβλιοθηκονόμους, ναι.
1: Βιβλιοθηκονόμους, ναι. Θα την λειτουργήσουμε με εθελοντές, βέβαια, έχει πολύ μέλλον, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ψηφιοποίηση. Προς το παρόν προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην κλείσει.
0: Έχετε ζητήσει κρατική αρρωγή?
1: Επειδή είναι κληροδότημα, υπάγεται σε άλλο νομοθετικό
0: πλαίσιο. Στην περιφέρεια, νομίζω.
1: Ναι, σαν Δήμος και σαν περιφέρεια δεν μπορεί εμάς να μας ενισχύσει. Γι' αυτό κάνουμε τους φίλους της βιβλιοθήκης, ώστε εκεί και οι Δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να βρουν τρόπο να μας ενισχύσουν και αυτοί με τη σειρά τους στη βιβλιοθήκη. Ανήκουμε στην αποκεντρωμένη περιφέρεια, εποπτεία κληροδοτημάτων, και εμείς η Διοικητική Επιτροπή, δηλαδή, δεν απλώς διαχειριζόμαστε. Ό,τι απόφαση πρέπει να πάρουμε, πρέπει να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Γι' αυτό είναι έτσι λίγο δύσκολο το νομικό πλαίσιο. Απλώς με ιδιώτες χορηγούς, η οποιαδήποτε μικρή χορηγία και των 50 και των 100 ευρώ θα είναι ένα πολύτιμο βοήθεια. Όποιος θέλει δηλαδή, τώρα η βιβλιοθήκη είναι κλειστή τον Αύγουστο, από το Σεπτέμβριο θα ανοίξει, από το πρωί στις 10 μέχρι τις 2. Όποιος θέλει μπορεί και την ελάχιστη δωρεά να την κάνει, του κόβει γραμματέα την απόδειξη και είναι και αυτό μια βοήθεια. Κυρία, από τη πιο μικρή ως τη πιο μεγάλη.
0: Κυρία Χαραλαμπίδου, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Απίστευτη ιστορία αυτή που ακούω. Να είστε καλά, ναι, καλό καλοκαίρι, καλό δρόμο να σας ευχηθώ.
1: Να αναφέρω, συγγνώμη, δύο λεπτά, ότι ως τώρα ο πρόεδρος, ο παλιός, ο κύριος Ιωάννης Καραθανάης, θα τον ξέρουν οι Βολιώτες, καθηγητής, φιλόλογος, έχει βγάλει πάρα πολλούς μαθητές και αποχώρησε και τώρα πρόεδρος είναι η κυρία Βάσο Αδρίμη Σισμάνη, η γνωστή αρχαιολόγος που ήταν και στην εφορία αρχαιοτήτων. Και απλώς να αναφέρω ότι τώρα αλλάξαμε με την καινούργια πρόεδρο και προσπαθούμε να κάνουμε καινούργια πράγματα. Και ο Κυριάκος Φαγιοργίου δικηγόρος, εγώ και η κυρία Μιλίθα Καρατάνου και ο κύριος Δημήτρης Παλιούρας, ένας αρχιτέκτονας και αυτός κανικός.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά, η νέα διοίκηση να βρει άκρη με χρηματοδοτήσεις και χορηγούς, έτσι ώστε αυτό το ωραίο κτίριο με τα βιβλία να διατηρηθεί στην πόλη μας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ που μας δώσατε το βήμα να κάνουμε γνωστό στους Βολιώτες όσους δεν ξέραν για τη βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Θα τα ξαναπούμε, κυρία Χαραλαμπίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, Θεσσαλία. Τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου μπαίνουμε. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Πώς λέει, θέρος τρίγος πόλεμος για τον τρίγο. Τελειώσαμε το... Τελειώνουμε. Θέλουμε να ελπίζουμε με το καλοκαιράτι. Ακολουθεί ο τρίγος. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να εμπλακούμε σε πόλεμο ποτέ. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη του Ξενόπουλο πάλι. Έχει καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Αποστολάκη.
1: Σωστά. Ο κύριος Δημήτρης Αποστολάκης είναι ένας εξαίρετος αποσταγματοποιός, αν το λέω καλά.
0: Τον τιμούμε όποτε μπορούμε.
1: Τον τιμούμε, ναι.
0: Τα προϊόντα του δηλαδή.
1: Έχει και θεσμικό ρόλο. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο ίδιος. Κύριε Αποστολάκη, χαίρετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς τον θεσμικό σας ρόλο ως αποσταγματοποιός.
2: Ναι, είμαι πρόεδρος της Ένωσης Αποσταγματοποιών Ελλάδος. Η Ένωση μας έχει γύρω στα 50 μέλη ανά την Ελλάδα. Εκπροσωπούμε πάνω από το 80% της παραγωγής του τσίπουρου και της εμφιάλωσης βέβαια. Η παρατήρησή σας είναι σωστή, θέλω τρίγος πόλεμος, για μας πάντα ένας μικρός πόλεμος, κάθε χρόνο, ξεκινώντας.
1: Είστε σε φάση τρίγου τώρα, προχθές ξεκίνησατε.
2: Ναι, από χθες ξεκινήσαμε τη συγκομιδή. Είναι μια καλή χρονιά, δείχνει να είναι μια καλή χρονιά. Βέβαια, είμαστε στην αρχή, έχουμε 2 μήνες μπροστά μας μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: 2 μήνες, γιατί κρατάει τόσο?
2: Διότι η συγκομιδή έχει να κάνει, γίνεται όταν πλέον τα σταφύλια έχουν οριμάσει και δεν οριμάζουν όλες τις ποικιλίες μαζί. Δηλαδή ξεκινάμε με ποικιλίες όπως η Μαλακουζιά, το Σοβινιόν, το Λευκό Μοσχάτο, η Μοσχάτο Σάμου και ολοκληρώνεται στο τέλος με το Ροδίτη πάντα.
1: Μάλιστα, όλη η παραγωγή αυτή πηγαίνει για τσίπουρο, κυρία Αποστολάκη?
2: Όχι. Παράγεται κρασί. Και το τσίπουρο παράγεται τα στέμφυλα και τις συνολάσπες οι οποίες προέρχονται την οποίηση του κρασιού, τέλος πάντων, του μούστου.
1: Μάλιστα. Η αγορά δέχεται τα προϊόντα?
2: Θεωρώ ότι ναι. Θεωρώ ότι αυτή η πορεία των 25 ετών, τουλάχιστον η δική μας αποσταματοποιεί, θεωρώ ότι αρχίζει και μας δικαιώνει.
1: Υπάρχει αγορά και στο εξωτερικό εκτός από την ελληνική αγορά?
2: Υπάρχει αγορά στο εξωτερικό, όχι μεγάλη, όπως για το ούζο παραδείγματος χάρη, το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, στο εξωτερικό πολύ νωρίτερα από το τσίπουρο. Δεν ξέρω ιστορικά αν σε ενδιαφέρει, η φιάλωση του τσίπουρου επιτράπηκε το 1989. Έως τότε διακινούνταν μόνο χύμα. Γι' αυτό συνέβη, διότι αναγνωρίστηκε ως γεωγραφική ένδειξη για την Ελλάδα το ούζο βέβαια, αλλά και το τσίπουρο. Οπότε έπρεπε να σαφώς να εμφιαλωθεί και να μπορέσει να διακινηθεί και στη χώρα μέσα, αλλά και στο εξωτερικό εμφιαλωμένο.
1: Εχθρός είναι το χύμα?
2: Κοιτάξτε, από το χύμα προερχόμαστε σαν παραγωγή τσίπουρου. Εχθρός είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τη συνθήκη της παραγωγής του χύμα. Και δεν είναι μόνο εχθρός δικός μας, είναι εχθρός γενικός της ελληνικής οικονομίας, της υγείας. Είναι θέματα τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν και προβληματίζουν και τον κλάδο μας, αλλά φαντάζομαι και τον κάθε καταναλωτή.
1: Αυτό το διάστημα είδαμε ότι η ΑΔΑΕ δραστηριοποιείται πάρα πολύ και εδώ στην Μαγνησία και στο Νότιο Πύλιο σε σχέση με το χύμα, με τον νοθευμένο. Με τι δραστηριοποιείται, έχετε εικόνα?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι σταμάτησε ποτέ να δραστηριοποιείται η ΑΔΕ ή ότι από όποια υπηρεσία προϋπήρχε. Απλώς τώρα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία. Μια απόφαση του 2025 δημοσιοποιούνται πλέον τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τους ελέγχους. Είναι δηλαδή άμεση δημοσιοποίηση, όπως και το ποιο μαγαζί και ποιες ποσότητες και το καθεξής. Πάντα υπήρχαν έλεγχοι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να βασιστείς. Είναι τέτοια η γεωγραφία της παραγωγής και της διακίνησης, είναι όλη επικράτεια. Οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται, καλώς γίνονται και πρέπει να ενταθούν, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν όλη την περιφέρεια, είναι βέβαιο.
1: Αυτό που κυνηγάνε είναι το χήμα ή κυνηγάνε, κοιτάξτε, κάτι άλλο με άλλες προϋποθέσεις.
2: Κυνηγάνε, κοιτάξτε, αυτές τις οποίες εγώ δεν τις γνώριζα, γιατί να σου πω την αλήθεια, έλειπα επειδή πήρα την προχθές για να γίνει αυτή η συνέντευξη και είδα και περί τίνος πρόκειτο. Πρόκειται για καθαρά ποσότητες οι οποίες, από ό,τι κατάλαβα, συλληφθήκαν, ας το πούμε έτσι, άνευ
0: παραστατικών.
2: Δηλαδή μιλάμε για φοροδιαφυγή. Και αυτό περιγράφει και όλα στο σελίδα της ΑΔΕ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι άλλα δύο κομμάτια στην εξίσωση αυτή, όσον αφορά την παραγωγή και τη διακίνηση χήμα αλκοολού κοποτού. Το ένα είναι, κατά την άποψή μας, ως κλάδος, η δυσφήμιση προϊόντος, διότι ακριβώς αυτό προσπάθησε η πολιτεία από το 89 και μετά, να βάλει κάποιους κανόνες στην παραγωγή, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η γεωγραφική ένδειξη, η οποία απλόχερα δόθηκε από τους υπόλοιπους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Πούρο παράγεται μόνο στην Ελλάδα. Όπως και ούζο παράγεται μόνο στην Ελλάδα. Είναι αναγνωρισμένο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπόλοιπες χώρες ανά τον πλανήτη, μπορεί να διακινηθεί τσίπουρο μόνο από ελληνικά σταφύλια, από ελληνικούς παραγωγούς σε όλο τον πλανήτη. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το κομμάτι της διαφύλαξης της γεωγραφικής ένδειξης. Το δεύτερο θέμα είναι βέβαια αυτό της υγείας. Οι έλεγχοι οι οποίοι πιθανά να ολοκληρωθούν μετά και τις αναλύσεις, αυτά τα δείγματα, θα πάρθηκαν δείγματα σίγουρα στους ελέγχους αυτούς ή σε όποιον έλεγχο γίνεται. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας απαντήσω αν θα βγάλουν και κάποιο πρόβλημα ή όχι στην ποιότητα του αποστάγματος. Μπορεί να βγάλουν, μπορεί να μην βγάλουν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτά τα οποία εμείς παράγουμε, εμφιαλώνουμε και διακινούμε, ελέγχονται αυστηρότερα και από το γάλα που πίνουν τα μικρά παιδιά, λέω πολλές φορές. Mm. Είναι αναπαρτίδα ηλεγμένα. Το τι παράγεται, είναι σφραγισμένες οι δεξαμενές οι οποίες παράγεται το δικό μας το απόσταγμα, παίρνονται δείγματα από τη χημική υπηρεσία, αναλύονται και μετά ξεσφραγίζονται αυτές οι δεξαμενές που μας δοθούν, να μας δίνει δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε και να τα εμφιαλώσουμε.
1: Κύριε Αποστολάκη, μου κάνει εντύπωση το εξής. Σας το είπα και στο off the record που λέμε, να σας το πω και τώρα, ότι επικοινώνησα με έναν μεγάλο συνεταιρισμό ηνοποιών που βγάζουν και επώνυμο τσίπουρο, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ποιον, αλλά μπορείτε να καταλάβετε, και τους ζήτησα να τοποθετηθούν για όλο αυτό και μου λένε δεν μπορούμε, γιατί πάρα πολύ παραγωγή μας, αρκετή παραγωγή μας, σχεδόν η μισή παραγωγή μας διαθέτει χήμα τσίπουρο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεδομένα όταν τα συμφέροντα συγκρούνται, ας το πούμε έτσι, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν ότι η παραγωγή ορθά, ορθώς υπάρχει του χήμα, ότι υπάρχουν κάποια επιχειρήματα, όπως είναι ότι αποσυμφορίζουν τα σταφύλια, ότι ενισχύει το εισόδημα των μικροπαραγωγών κλπ. Κλπ. Όταν λοιπόν κάποιοι κάνουν και τα δύο, σαφώς έχουν πρόβλημα στο να εκφραστούν υπέρ εναντίον του ενός του άλλου. Αυτή είναι η συνθήκη. Τώρα υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία μας τα παραδίδει κάθε χρόνο επ' αυτού, θα ήθελα να σχολιάσω, η ΑΔΕ, που αφορούν τις άδειες οι οποίες εκδίδονται για τους διήμερους. Εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες επιτευματιών, ας το πούμε έτσι. Μία είναι η διήμερη, ο οποίος είναι αμπλουργός, ο οποίος θα βγάλει μία άδεια για να αποστάξει χήμα, προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών.
0: Για τους οποίους δεν έχετε πρόβλημα, φαντάζομαι.
2: Όχι βέβαια, και είναι και αμβικούχοι, οι οποίοι έχουν τους άμβικες που πηγαίνουν οι διήμεροι μικροί να αποστάξουν. Η συνθήκη λοιπόν του μικρού, οι άδειες, τα νούμερα τα οποία μας παραδίδει κάθε χρόνο η ΑΔΕ για τις άδειες αυτές δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών αυτών, άνω του 90%, παράγουν ποσότητες οι οποίες είναι μικρότερες των 300 λίτρων. Mm. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να πιστέψω, αν θέλετε μπορεί να το αμφισβητήσετε, αλλά θα μπορούσε κάποιος να διακινήσει 300 λίτρα και να ζει στην οικογένειά του με 300 λίτρα.
1: Όχι, αυτό είναι περισσότερο για χόμπι και για χαρτσιλίκι, ας πούμε.
2: Για ιδία κατανάλωση ποσότητα. Τώρα, το υπόλοιπο 5-6% των παραγωγών, των αδειών οι οποίες εκδίδονται, είναι αυτές οι οποίες είναι σε μια ποσότητα έως και 1200 λίτρα. Πάλι δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι γεμάτη όλη η χώρα με τις ποσότητες οι οποίες δηλώνονται ότι παράγονται. Άρα κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι. Κρύβονται στοιχεία. Ή κρύβονται στοιχεία ή υπάρχουν εργαστήρια. Εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δεδομένα κάπως.
2: Άρα νομίζω ότι μάλλον θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο σύμμαχοι στην διαφύλαξη και του ενός προϊόντος στοιχήμα και του εμφιαλωμένου και ενωμένοι μαζί, παρά να υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο. Τέλος πάντων, των δύο κλαμπ. Λοιπόν, νομίζω ότι το χάνουν το παιχνίδι όταν δεν μπορούν και οι ίδιοι να αυτοελεγχθούν και πραγματικά να παράξουν κάτι αξιοπρεπές, σωστό, το οποίο να σας πω την αλήθεια, αν ήταν στις ποσότητες οι οποίες δίνονται των στοιχείων αυτών, θα τελειώναν πάρα πολύ νωρίς μέσα στον χρόνο και δεν θα μπλεκόταν ένα στην πλειά του άλλου, και εσύ είναι ότι είμαι σίγουρος ότι και οι τιμές οι οποίες αυτή τη στιγμή πουλάνε θα είναι πολύ ψηλότερες. Γιατί κακά τα ψέματα, η παράδοση και το παραδοσιακό πουλάει.
1: Μάλιστα, λοιπόν, συμφωνώ και εγώ.
2: Αλλά όταν μιλάμε για μια παραγωγή, ας πούμε ένα νούμερο τυχαία 10 και η παραγωγή δεν είναι 10, είναι 100.
1: Ναι, προφανώς. Έχετε εικόνα, κύριε Αποστολάκη, έστω ποσοστιαία ή μια γενική εκτίμηση, τέλος πάντων, η αναλογία χύμα εμφιαλωμένου που καταναλώνεται στη χώρα σε αιτήσια βάση ποια είναι?
2: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για επίσημα στοιχεία. Δεν μπορώ να γνωρίζω και κανένας δεν γνωρίζει το τι κρύβεται πίσω από τα επίσημα στοιχεία.
1: Δηλαδή τα επίσημα στοιχεία είναι 1200 λίτρα, ας πούμε, αυτό.
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτά τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε αφορούν τις άδειες. Τι πηγαίνει ο καθένας και τι δηλώνει, θα αποστάξει. Για τους διήμερους μιλάμε.
1: Κατανοητό.
2: Εγώ μπορώ να πω με τα βεβαιότητες ότι οι ποσότητες οι οποίες δηλώνονται από τους επίσημους αποστολικούς είναι ακριβείς και είναι αυτές οι οποίες παράγονται. Αν συγκρίνουμε τα δύο στοιχεία αυτά, τα επίσημα στοιχεία, ήταν το 2024, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη χρονιά, γιατί πώς πέρανε μου πάρει στοιχεία, η πρώτη χρονιά που επί των επισήμων στοιχείων, επαναλαμβάνω πάντα, η παραγωγή του εμφιαλωμένου τσίπουρου ξεπέρασε κατά τι αυτή του χύμα.
1: Μάλιστα. Πώς κλείνουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Αποστολάκη, να κάνουμε και μια σούμα έτσι, ένα μάζεμα? Και αφού κάνει το μάζεμα ο κύριος Αποστολάκης, να κάνω εγώ τώρα να χαλαρώσω λίγο την κουβέντα μετά το κλείσιμο αυτό που μας ρωτάνε οι σερβιτόροι στα μαγαζιά, με ή χωρίς?
2: Α, ναι. Καλή ερώτηση.
1: Στο διατάφτα, ναι.
2: Παραδοσιακά η Θεσσαλία, όπως γνωρίζετε, θεσσαλίστε, έπινε με γλυκάνισο. Μπορώ να πω ότι γυρίζει πλάστικα προς το χωρίς πλέον.
1: Ναι.
2: Τώρα
1: μόνο η Θεσσαλία έπινε γλυκάνισο, έτσι?
2: Μπορείτε.
1: Μόνο η Θεσσαλία έπινε γλυκάνισο.
2: Η Μακεδονία. Η Μακεδονία έπινε με γλυκάνισο. Και τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ την επόμενη. Μια περιοχή ακόμα η οποία μου κάνει και τρομερή εντύπωση ότι πήραμε γλυκάνισο, αλλά θα τη θυμηθώ στην πορεία. Τέλος πάντων, η άποψη ενός αποσταγματοποιού είναι ότι στο χωρίς γλυκάνισο μπορείς να αντιληφθείς την ποιότητα του προστάγματος καλύτερα από το τσίπουρο με γλυκάνισο. Ο γλυκάνισο είναι...
1: Σκεπάζει τα πάντα, λέτε.
2: Είναι πολύ αρωματικός, είναι πάρα πολύ ευχάριστος, όπως γι' αυτό και η κατανάλωση του ούζου είναι εκεί που είναι, όπως και του με γλυκάνισο, του τσίπουρου. Προτιμώ προσωπικά να αντιλαμβάνομαι την ποιότητα του προστάγματος, η οποία δεν θα καλύψει ο γλυκάνισος, τέλος πάντων.
1: Αλλά ο γλυκάνισος δίνει γεύση και ειδικά με τσιτσίραβα τη γλυκένει.
2: Ναι, εντάξει, το γλυκάνισο είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια, σε ποσότητες οι οποίες πάντα αυτό προσπαθούμε να πούμε και βλέπουμε και στοιχεία διάφορα τώρα τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει μια κουβέντα γύρω από την κατανάλωση του αλκοόλ, πάντα υπεύθυνα και πάντα σε ποσότητες οι οποίες θα μας δημιουργήσουν μια ωραία ευχάριστη ατμόσφαιρα.
1: Κύριε Αποστολάκη, γιατί τα κάνουμε 40 άρια τα τσίπουρα και δεν τα κάνουμε 30 άρια όπως στην Κρήτη λόγου χάρη που έχουν κατεβάσει βαθμούς?
2: Κοιτάξτε, όχι, μην μπερδευόμαστε. Το τσίπουρο και τσικουδιά, κατώτατο όριο έχει 37,5 αλκοολικούς βαθμούς. Λοιπόν, το τσίπουρο και η τσικουδιά. Το προϊόν απόσταξης μικρών αποστανοδοποιών μπορεί να είναι και πιο κάτω. Λοιπόν, για τα τριαντάρια που συζητάτε δεν υπάρχει εμφιαλωμένη τσικουδιά η οποία να είναι 30 αλκοολικών βαθμών. Δεν θα βρείτε. Είναι το 37,5 είναι το όριο. Το χύμα προϊόν απόσταξης μικρών αποστανοδοποιών καταναλώνεται σε χαμηλότερο βαθμό, αυτό είναι γούστο του καθενός. Εσείς αν αγοράσετε από κάποιο ράφι ένα μπουκάλι είτε τσικουδιά είτε τσίπορο θα είναι το κατώτατο 37,5 και μετά μπορεί να βάλετε το νεράκι που θέλετε μέσα για να το φύγετε στον αλκοολικό δίλο που επιθυμείτε, τέλος πάντων, να το αραιώσετε όπως νομίζετε.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε ένα μάζεμα της κουβέντας για να
2: ναι,
1: κλείσουμε.
2: Βέβαια.
1: Ποια είναι η σούμα? Τι πρέπει να ξέρουμε για το τσίπουρο?
2: Η άποψη, αν ρωτήσει η δική μου την άποψη, θα είναι ότι υπάρχουν τόσα πλέον εμφιαλωμένα τσίπουρα, υπάρχουν τόσες δυνατότητες να δοκιμάσετε από διαφορετικές περιοχές, από διαφορετικούς παραγωγούς. Δεν νομίζω ότι υπολοιπόμεθα κάπου... Την παράδοση προήθαμε, η παράδοση πουλάμε και εμείς, διότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό προϊόν το τσίπουρο και θα καλούσα τους καταναλωτές να προτιμήσουν τα εμφιαλωμένα προϊόντα. Είναι δεδομένο. Ο αγώνας είναι συνεχής από πλευράς μας, κοντά στους αμπελουργούς παραγωγούς και συναδέλφους, γιατί περισσότεροι από εμάς έχουν και αμπέλια, όπως και εμείς. Και ειλικρινά, άνθρωποι του μόχθου είναι, η Ελλάδα θα μπορούσε υπό συνθήκες να είναι ένα τεράστιο αμπέλι. Γίνονται και προσπάθειες με το κρασί εξαιρετικές στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα προϊόν το οποίο και το κρασί, δηλαδή τα αμπελονικά προϊόντα, κρασί και τσίπουρο, μπορούν να κάνουν και μια έστω μικρή διεθνή καριέρα στην πορεία.
1: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε ευχηθούμε καλό τρίγο.
2: Να είστε καλά.
1: Ωραία προϊόντα, να μας λέτε ευχάριστα νέα και να μας δίνετε την ευκαιρία να τα λέμε.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δική μας χαρά που μιλήσαμε σήμερα μαζί σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: αλλάξανε.
1: Λοιπόν, σε κλίμα καλοκαιρινό συνεχίζουμε, γιατί αυτή την περίοδο, πέρα από τις ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες φαίνεται ότι θα συνεχίζουν να μας απασχολούν, έχουμε και πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, πολιτιστική κίνηση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και σε αυτή τη συζήτηση και η χορευτική συνάντηση πολιτισμών, η άνετη χορευτική συνάντηση πολιτισμών που θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές της Λάρισας από αύριο 21 Αυγούστου, θα διαρκέσει μέχρι και τις 26, είναι κάτι ξεχωριστό και ενδιαφέρον που πραγματοποιείται εδώ και μερικά χρόνια στην περιοχή της Λάρισας. Έχει στήριξη βεβαίως των τοπικών αρχών. Συμμετέχουν μορφωτικοί εξοραϊστικοί σύλλογοι από διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Ψυχή όμως όλης αυτής της προσπάθειας είναι ο Σύλλογος Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Γιώργος Κατρανάς. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Διαβάζω, ετοιμάζεστε να υποδεχτείτε χορευτικά σχήματα, group, από Πορτογαλία, Αλβανία, Ινδία και Νεπάλ.
2: Ακριβώς, φέτος είναι μεγάλη έτσι, χαρά και τιμή να φιλοξενούμε αποστολές από τις χώρες αυτές. Αύριο από τα ξημερώματα και όλα οι ίδιοι αποστολές θα φτάνουν εδώ στην πόλη μας. Έτσι το πρωί περιμένουμε την Πορτογαλία, λίγο αργότερα την Αλβανία και πιο μετά την Ινδία και το Νεπάλ. Και το βράδυ εννοείται θα ανταμώσουμε όλοι μαζί στην αρχή της παρέλασης, στην αρχή της οδού Κούμα, 8.30, που θα πλημμυρίσουμε τους δρόμους της πόλης.
1: Αύριο Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή. Έτσι.
2: Αύριο Παρασκευή, 8.30, ξεκινάει η παρέλαση στους δρόμους της πόλης. Ναι.
1: Ωραία. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, νομίζω, κατά την άποψή μου, είναι ότι είναι εκδηλώσεις αποκεντρωμένες, δηλαδή πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές του νομού. Έτσι. Δηλαδή μετέχει το χορευτικό γίγνεσθε, να το πω έτσι τέλος πάντων. Mm-hmm. Το χορευτικό οικοσύστημα, να αποχρησιμοποιήσω μια λέξη της μόδας τέλος πάντων, της περιοχής, και γίνονται εκδηλώσεις.
2: Έτσι, σε χωριά του νομού.
1: Σάλχη, Τέρναβο, Σικόριο και Πυργετό.
2: Και Πυργετό, ναι. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο και στα χωριά να δει αυτές τις ομάδες που έρχονται από μακριά να μας παρουσιάσουν έτσι τις παραδοσιακές τους χορογραφίες, να δούμε το δικό τους πλούτο και τη δικιά τους πολιτιστική ταυτότητα. Και όχι εννοείται και στη Λάρισα, φέτος θα είναι δύο μέρες στη Λάρισα, θα είναι και στην έναρξη του φεστιβάλ αύριο το βράδυ και στην λήξη την Τετάρτη. Και τις υπόλοιπες μέρες, όπως είπατε κι εσείς, πάμε Σικόριο, Πυργετό, Τέρναβο, Χάλκη.
1: Nice. Άρα δηλαδή σε επίπεδο, να το πω έτσι, τοπικών συλλόγων, πόσα άτομα μετέχουν σε αυτή την κατεκτήμηση.
2: Φιλοξενούμενες αποστολές, ναι, έχουν περίπου 100 χορευτές και συνοδούς μαζί, σύνδεσμους, ναι, μουσικούς τους. Και εννοείται μετά σε κάθε χωριό ο εκάστοτε σύλλογος θα βγάλει έτσι και τα δικά του τα χορευτικά και τους δικούς του τους εθελοντές που πάνω, ναι, σε αυτούς εννοείται στηρίζεται, ναι, όλη αυτή η προσπάθεια. Οπότε μιλάμε σύνολο για πάνω από 600 με 700 άτομα σε όλη την εβδομάδα που θα
1: συμμετέχουν,
2: σε αυτή τη χορευτική συνάντηση.
1: Και οι φιλοξενούμενοι σας κάνουν και καραμπάνιο στη θάλασσα, έτσι. Δηλαδή τους κάνετε κάποια βόλτα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν είναι όλο μόνο χορός και τραγούδι. Θέλουμε να δείξουμε και τον άλλο τον πολιτισμό μας.

0: τον πολιτισμό, είτε αφορά τη θάλασσα, είτε αφορά τον αγροτουρισμό μας, είτε αφορά το θρησκευτικό τουρισμό. Οπότε έχουμε ένα παράλληλο πλάνο δράσεων, όπου οι ομάδες επισκέπτονται τα μετέωρα, θα πάμε στα παράλια του νομού, θα πάμε στον ενοπιτικό συνεταιρισμό να δούνε τον τρίγο. Έχουμε πάρα πολλές παράλληλες δραστηριότητες και νομίζω θέλουμε έτσι να πιάσουμε όλο το κομμάτι του πολιτισμού και της ταυτότητας εδώ στη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο 8.30 η παρέλαση στο κέντρο της πόλης, η παρέλαση όλων των αποστολών, μάλλον των ξένων αποστολών, έτσι, από την οδό Κούμα. Το Σάββατο πάτε Χάλκη Λάρισας, όλες αυτές είναι βραδινές εκδηλώσεις, έτσι. Mm-hmm. Αν κάνω λάθος, κάτι με διορθώνετε. Την Κυριακή 23 Αυγούστου είστε στον Τυρναβό. Mm-hmm. Τη Δευτέρα 24 Σικούριο Λάρισας.
0: Ναι, στους Μήλους πάνω του Σικουρίου.
1: Στους Μήλους επάνω, ωραία. Την Τρίτη στον Πυργετό, Τρίτη 25. Και 26 Αυγούστου κλείνουμε με Λάρισα με παραδοσιακό γλέντι. Μάλιστα.
0: Έτσι, με παραδοσιακό γλέντι, ναι, για να κλείσουμε όλη την εβδομάδα.
1: Καλή επιτυχία, κύριε Κατρανά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε όλο τον κόσμο έτσι να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Ο Γιάννης Ξενόπουλος θέλει να πει εναντίο. Έλα, Γιάννη μου.
1: Ήταν ωραία τα θέματα μας σήμερα. Ελπίζω να τα ευχαριστήθηκαν και οι ακροατές. Σου αφήνω χώρο γιατί το δελτίο είναι.
0: Έρχεται. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Με μεγάλη χαρά. Είναι τελευταία μέρα πριν την άδεια, οπότε ό,τι κάνουμε.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Γιάννη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Κυδεύεται σήμερα το απόγευμα στην ποταμιά Αγίας ο Βασίλειος Χατσούλης, 48 ετών, ο οποίος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του χθες το απόγευμα, όταν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο κτήμα του καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε. Νεκρή και σε κατάσταση προχωρημένη ύψη βρέθηκε χθες το απόγευμα η γυναίκα ηλικία 60 περίπου ετών μέσα στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Λάρισας. Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως αστυνομικοί, ενώ έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο φυσικό τους χώρο, επί της οδού Γεωργιάδου, επαναλειτουργούν από σήμερα το πρωί το τμήμα πηγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Έτσι, από τις 8 το πρωί σήμερα, είσοδος των ασθενών στο ΤΕΠ γίνεται από την οδό Γεωργιάδου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι εργασίες ανακαίνησης του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλο με στόχο τα εγκαίνια πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έργο είναι άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, επισημαίνουν υποστελέχωση, δυσκολίες στη μετακόμιση και προβλήματα με το πραγματικό ταχυδρομείο για τη μεταφορά δειγμάτων. Αθώος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου του Βόλου άνδρας που κατηγορούταν από τον θείο του για φθορά ξένης περιουσίας μετά από διαμάχη για απομόνα σε αγροτεμάχιο. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για διερεύνηση τυχόν ψευδούς κατάθεσης του μηνυτή. Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για τυχόν πυρκαγιές σε αλμυρό και σποράδες στον ομό Μαγνησίας εξαιτίας του κίτρινου συναγερμού που υπάρχει σήμερα για την περιοχή. Το επιμελητήριο Μαγνησίας προχωρά στην υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την προώθηση και εμπορία των τοπικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας επίτα από συνάντηση εργασίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κ. Αριστοτέλη Μπασδάνη, με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σπύρο Πορτοψάλτη. Τη σύμβαση για την κατασκευή εναλλακτικού αγωγού τροφοδοσίας του Συνδυασμού Ίδρυυσης Καρδίτσας από την Λιμπλαστήρα υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Κουρέτας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με συναυλία της Γιώτα Νέγκα στο κέντρο τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης στο σπήλαιο Θεόπετρα στον Τρικάλων συνεχίζονται σήμερα οι καλοκαιρινές συναυλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ξεκινά αύριο στη Λάρισα η ένατη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθούν σε Λάρισα, Χάλκη, Τέρνα, Βοσικούριο και Πυργετό θα εμφανιστούν χορευτικά συγκροτήματα από την Πορτογαλία, την Αλβανία, την Ινδία και το Νεπάλ. Πριν από λίγη ώρα μίλησε στην εκπομπή μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών, κ. Γιώργος Κατρανάς, ο οποίος μας δήλωσε ότι η παρέλαση όλων των σχημάτων θα γίνει αύριο στις 8.30 το απόγευμα, νωρίς το βράδυ μάλλον, στο κέντρο της Λάρισας με έναρξη την οδό Κούμα. Ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Η ώρα πλησιάζει 12. Θα συνδεθούμε στις 12 ακριβώς με το Earth News Radio. Από το Γιάννη Ξενόπουλο και τον Μέρε Ψήκα που ήταν στα μικρόφωνα της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη και τον Παναγιώτη Σωτήρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Ινάλ, Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο RT News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένη στεγαστική κρίση, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
2: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι η εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Έτσι τώρα συνεχίζεται το ζωντανό μας πρόγραμμα. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Και εσείς είστε συντονισμένοι μαζί μας στους 100,7 και 101,2 στο FM, αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας. Και για τους φίλους του διαδικτύου, μας ακούτε μέσα από το earth-eco.gr. Τώρα σήμερα για το επόμενο 45 λεπτό, έτσι σκαστά που μας απομένει για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, θα κάνουμε ένα rewind. Θα ξεχάσουμε τις μεγάλες καριέρες, τα συγκροτήματα θηρία, θρύλους. Σήμερα λατρεύουμε τους διάτοντες αστέρες, τους καλλιτέχνες δηλαδή που εμφανίστηκαν από το πουθενά. Μας έδωσαν ένα τραγούδι που έγινε ύμνος και κόλλησε στο μυαλό μας μια για πάντα και μετά εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από το 1996. Μουσικά, όταν ένα ισπανικό ντουέτο μεσήλικων ανδρών έκανε όλο τον πλανήτη να χορεύει με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, από τα σχολικά πάρτι μέχρι τις γαμήλιες δεξιώσεις και σε πολλά επίσης άλλα τέτοια event. Πούλησε 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, έγινε μέχρι και remix για την προεκλογική εστρατεία του Bill Clinton, αλλά το ντουέτο δεν ξανακούστηκε ποτέ. Τώρα, αν θυμόσαστε και τα βήματα, μπορείτε να ξεκινήσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά με τους Los Del Rio και το Macarena.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Συνεχίζοντας, αφήνουμε για λίγο τη δεκαετία του 90, πάμε να προσγειωθούμε στο 2011, όταν ένας alternative, εναλλακτικός για να το πούμε στα ελληνικά, καλλιτέχνης από το Βέλγιο και την Αυστραλία, έτσι σαν καταγωγή, αποφασίζει να γράψει ένα τραγούδι για έναν πολύ δύσκολο χωρισμό. Χρησιμοποιεί ένα απλό επαναλαμβανόμενο δείγμα από ξυλόφωνο και δημιουργεί ένα βίντεο κλιπ όπου τον βάφουν γυμνό σαν έναν πίνακα ζωγραφικής. Το τραγούδι αυτό πήγε στο νούμερο 1 σε 23 χώρες. Κέρδισε μάλιστα και 3 βραβεία Grammy. Σήμερα ο τύπος αυτός έχει αποσυρθεί σχεδόν τελείως από την μουσική βιομηχανία και είναι κυριολεκτικά απλά κάποιος που ξέραμε. Οπότε αν δεν το καταλάβετε, πάμε να ακούσουμε τον Gautier και το Somebody That I Used To Know.

και από το 2011 πάμε λίγο πιο πίσω στο 2006, όταν μια indie pop μπάντα από τη Σουηδία κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα εξαιρετικά εθιστικό, θα λέγαμε, σφύριγμα. Το τραγούδι αυτό χρησιμοποιήθηκε σε δεκάδες διαφημίσεις, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, ενώ έγινε το απόλυτο soundtrack του εναλλακτικού ραδιοφώνου των Zeros. Παρά την τεράστια επιτυχία του, το συγκρότημα παρέμεινε έτσι στην αφάνεια, θα λέγαμε, χωρίς να ξαναδεί ποτέ τα charts. Αν θυμάστε το κομμάτι, μπορείτε να σφυρίξετε μαζί τους. Εμείς πάμε πάντως να ακούσουμε τους Peter, Bjorn and John και το Young Fox.

Πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, στη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα στο 1985 και στο βίντεο σκίτσο έτσι των 80s. Στο Όσλο της Νορβηγίας τρεις φίλοι έφτιαξαν ένα synth pop γκρουπάκι, έγραψαν ένα κομμάτι αλλά απέτυχε δύο φορές να μπει στα chart. Τότε αποφασίζουν να επενδύσουν όλα τους τα λεφτά σε ένα πρωτοποριακό βίντεο κλιπ που συνδύασε το σκίτσο με την αληθινή εικόνα. Το βίντεο σάρωσε πραγματικά το MTV, το τραγούδι κατάκτησε την κορυφή σε 27 χώρες, αλλά το συγκρότημα έμεινε στην ιστορία των chart ως το απόλυτο one hit wonder. Μιλάω φυσικά για τους Aha και το Take On Me.

Ξαναφεύγουμε από τα 80's, πάμε στη δεκαετία του 90, στο 1993 συγκεκριμένα. Τότε μία alternative rock μπάντα από το Σαν Φρανσίσκο, με αρχηγό μια γυναίκα με πολύ έτσι χαρακτηριστική φωνή και ένα μεγάλο ημίψιλο καπέλο, κυκλοφορεί ένα τραγούδι κραυγή. Το περίεργο εδώ είναι ότι παρά τον πασίγνωστο τίτλο του τραγουδιού, η συγκεκριμένη φράση δεν ακούγεται ούτε μία φορά μέσα στους στίχους. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι έγινε ο ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς, αλλά το συγκρότημα διαλύθηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου. Μιλάω για τη φωνή της Λίντα Πέρι, μιλάω για το συγκρότημα For Non Blondes και το τραγούδι What's Up.

Μένουμε στη δεκαετία του 90, πάμε στο 1997. Μία αναρχοπάνκ κολεκτίβα από τη Μεγάλη Βρετανία που πάλευε για 15 χρόνια στην αφάνεια, αποφασίζει να γράψει ένα χιουμοριστικό ρυθμικό κομμάτι για την κουλτούρα του αλκοόλ και την ανθεκτικότητα του μέσου ανθρώπου. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σίγγλ που κατέκλυσε τα ραδιόφωνα του πλανήτη, ακούστηκε σε κάθε αθλητικό γεγονός, τους έκανε πλούσιους φυσικά για μια ζωή, αλλά δεν ξανάβγαλαν ποτέ κανένα άλλο επιτυχημένο ραδιοφωνικό τραγούδι. Όταν πέφτεις και πάλι βέβαια, αυτό είναι το σκεπτικό, ξανασηκώνεσαι. Πάμε να ακούσουμε τους Τσούμπα Ουάμπα και το Tap Thumping.

Τώρα πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο, πάμε στο 1969. Ένα Ολλανδικό ροκ συγκρότημα κυκλοφορεί ένα κομμάτι αφιερωμένο στη θεά του έρωτα, την Αφροδίτη. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, φτάνει στο νούμερο 1 στο Billboard το 1970 και αποκτά ξανά μια δεύτερη ζωή το 1986 όταν το διασκεύασαν οι Banana Rama. Παρά την ιστορικότητά του, το Ολλανδικό γκρουπ δεν κατάφερε ποτέ να επαναλάβει ανάλογη επιτυχία εκτός Ευρώπης. Εμείς πάμε να ακούσουμε σήμερα την αυθεντική εκρηκτική εκτέλεση των Shocking Blue στο Venus.

Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 80, συγκεκριμένα στο 1981. Ένα βρετανικό synth-pop ντουέτο παίρνει μία soul επιτυχία του 1965, η οποία όμως είχε αποτύχει εμπορικά όταν πρώτο κυκλοφόρησε, και της αλλάζει τελείως τη δομή. Προσθέτουν έτσι σκοτεινά ηλεκτρονικά beats, έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο από το synthesizer στην εισαγωγή και μία άκρως μελαγχολική ερμηνεία. Το κομμάτι έγινε το single με τις περισσότερες πωλήσεις για το 1981 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάω για την μολυσμένη αγάπη της δεκαετίας του 80, Soft Cell και Tainted Love.

Πάμε τώρα στο καλοκαιρινό ακαταλαβίστικο τραγούδι της δεκαετίας του 2000, συγκεκριμένα στο 2002, όταν τρεις αδερφές από την Ανδαλουσία της Ισπανίας κυκλοφορούν ένα κομμάτι με ένα ρεφρέν που δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα, καθώς είναι απλά μια κακή, θα λέγαμε, ακουστική παραποίηση των στίχων του παλιού ραπ κομματιού Rapper's Delight. Το τραγούδι όμως γίνεται η απόλυτη καλοκαιρινή αιμονή, πουλάει μάλιστα 7 εκατομμύρια αντίτυπα, έχει το δικό του χαρακτηριστικό χορό, αλλά τα κορίτσια εξαφανίστηκαν αμέσως μετά. Μιλάω για τη Slut's Ketchup και το The Ketchup Song ή αλλιώς Ασερεχέ.

Και θα κλείσουμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι σταματώντας το 2006, όταν ένας Αμερικανός παραγωγός και ένας soul τραγουδιστής ενώθηκαν κάτω από ένα ψυχεδελικό, μάλλον sci-fi έτσι, σχέδιο. Γράφουν λοιπόν ένα κομμάτι βασισμένο σε ένα παλιό ιταλικό western sample με στίχους που μιλούν για την ψυχική υγεία. Ήταν μάλιστα το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που έφτασε στο νούμερο 1 μόνο μέσω των ψηφιακών του λήψεων. Ίσως γιατί είμαστε όλοι λίγο τρελή. Μιλάω φυσικά για τους Gnarls Barkley και το Crazy.

Νεράκι, πέρασε η ώρα. Κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σε δύο λεπτάκια συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως συμβαίνει καθημερινά στην ροή του προγράμματος. Οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου και παράλληλα ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: εβδομάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6 μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Euro, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 του 26. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛΚ, διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026, διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας, έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7/25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 το 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις αναμόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα αιχμής ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για δικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διανυκτερεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή, νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας ραχυφρόνιας μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους Ιωνούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής. Όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει στις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, βέβαια, καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα. Η σοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βεβαίως για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία. Η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή, γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: Με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από την Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά την, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 το 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Θέλω να συμφέρεις σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαρίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές. Έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμες όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυθαίρετες αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Και η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ιράκ. Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια, στις τουριστικές περιοχές να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλες διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
4: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε
4: κάτι
0: πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
4: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριεμένη, είναι αλήθεια, μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας. Λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος ο πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με έτοιμά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα, που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης, προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως το λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες. Και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αφαίρετες κατασκευές. Σε κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου. Αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και τη συνδρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
4: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
4: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μια σειρά των τροχόσπιτων, δεν επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό, κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
4: Έτσι να τα φέρουν οι ίδιοι πάντως τροχόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ, μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί κάνα απλά πέρα... να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
4: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε τροχόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το τροχόσπιτο είναι, κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα. Και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι, και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη, από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε εντερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικήματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως, το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μία αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες στα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γρεβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη Η περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη είπε με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο Σύλλογος όμως Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος, συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη, διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί, και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια, διότι αν συμβεί λέει, ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς, τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούμε με τον ασθενή? Φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή. Άρα δεν δέχεται ο Σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο του νοσοκομείου του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι, οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό, και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε, λέει, μόλις μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ, και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρακασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας ή δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος, τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση. Η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασί λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αύριο στις 7 το απόγευμα, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη. Το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης. Θα διαθέτει μεταξύ άλλων σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο, και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν, αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζεται να χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγέας του Δήμου της Τρίπολης με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάκι. Στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και έλλειπες καλλιέργειες σε περιοχές της Τεγέας και στις κοινότητες Μανθηρέας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή τη 15η Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, βιομηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενοι στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Τεγέας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Τεγέας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκη, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Mm-hmm. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 29χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκη, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 29χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά. Αρκεί να σου πω, Βίκη, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες οι συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο, στην Αιτωλό Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Ρίγη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετή προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτήν την άγρια συμπλοκή, την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων. Ωστόσο, ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια, ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μία σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μία σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε η ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει στήμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε, και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσπρων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα, που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Λία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρά μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μας εξεκασμών, όμως το μοσχείο

0: του Δήμ Σουφλίου, ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα. Έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παραβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικυραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεργαστική ενίσχυση των φοιτητών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πέτρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχος και και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν

0: δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμπητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια δίκαιο ο τοπικός κολυμπητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδότης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμπητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
2: Χθες το πρωί, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το δημοτικό κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην πρόβληζονται μαζί μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
3: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το σινεμουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σολιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο, η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις της Συρία. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στάσκαλ Διρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους, 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο, η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνεί ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα και με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωρά η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και διατυπών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Βασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σπίνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνύει ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διπλωματική μας συντάκτρια, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε η Αθήνα, παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη. Αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός ελληνικής ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν από το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ernest Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μια πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο, φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου διασύνδεσης?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπε, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις ΗΠΑ πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματικούς, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά, περιορίζει τις επιπτώσεις της διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕ, ο κ. Μιχάλης Μυριάν. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι τον, επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού.
9: Ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
9: πολίτες, ναι,
10: ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κύκλισης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτυπώνονται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθεροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
3: Και μας έκανε και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλε, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του πρωί Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος.
12: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
13: και, 10
12: και από την κυβέρνηση cent. Με 10.
3: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαννακοπούλου, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της Αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
14: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις και το λέω με σιγουριά, γιατί τα διελιστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία, παύλα κατά οτής, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήριο. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδα έχει περάσει περί τα 2.
15: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
14: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
15: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
14: Έφτασε.
15: Πότε γιατί δεν το πειραμίδησε.
14: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνησης να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα διελιστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
15: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
14: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αντλία.
3: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή με τους 1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχείς και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
3: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
16: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, mm-hmm. Τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, mm-hmm. απορριπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μία οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Mm-hmm. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Mm-hmm. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
3: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία. Γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
3: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
13: Κλειστό. Τέλος, οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού Ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΕΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
3: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω εξημένης κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Και για τον λόγο αυτό, δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτη. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι. Η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Mm-hmm. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής, και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, mm-hmm, εδώ θα αγώσει για ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, mm-hmm, για να κλείσουμε τώρα, ναι, ναι, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κίνητα, είτε για κίνητα που ανεγείρονται.
3: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
17: Δεν άκουσα τώρα.
3: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμοστεί πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
17: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 27 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Ένα 3%, ναι, που ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
3: Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν, ναι, βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν στην αγορά.
17: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
3: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
17: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
3: Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη. Με ποια έννοια? Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες. Και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Έρες, στο Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
3: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
18: Έτσι και είναι, πολύ... γιατί οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
3: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ, βέβαια θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες εν ώψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
19: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφήξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
20: Τελειώσαν οι διακοπές?
21: Πάνε, τελειώσαν.
20: Πού πήγατε πριν?
21: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγκίστρια εκεί πέρα.
22: Είναι 6.30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
19: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
20: Νάξω. Για Νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
23: 5 μέρες.
24: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
20: Πόσες ημέρες?
24: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
20: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
24: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
20: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
23: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
19: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
3: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
25: Είναι και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για καύσωνα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγήτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, την Διονυσία Ρεπαγή του, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Ρεπαγή του, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και φυσικά στην Πλάκα προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε, ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα, έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Ρεπαγή του.
3: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφερειακή Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, τη Σμαράγδα.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι. Με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13 με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους. Κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση εντομοποιητικών.
3: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κυρίως σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο Ιωνικού ή του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
3: Ο διπορικότορας στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
2: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς, πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Θέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
3: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πίστηκε από τους

0: και τις ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι πατρόνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα τις πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απατεώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν, και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αδίστα, και τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
0: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα, και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος, προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή, εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα, και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό, προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
1: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών, αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου, είναι το γνωστό αέριο γέλιο, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο. Κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοπίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες 50 λίτρων κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα στην ΣΥΤΙ εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
2: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα. 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές, και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του World News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
1: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια ως το μικρό γιο της αδικοχαμένης Ντάιάνας Ντόνα.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
2: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Αντώνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο που είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου. Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
0: Και την ίδια ώρα η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
2: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών. Και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
0: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
2: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευση πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά drone κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ. Και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις. Αθλητικό δελτίο. Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
3: Πολύ σωστά, βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για Όφη στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό για στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στη Τούπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport και από το Open. Τη Σκυτάλη θα πάρει Όφη στις 9 που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο η Τσέσεκα Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Κοσμοτέ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντες Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΡΤ2 ζωντανή μετάδοση, προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, δυναμική πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών στο Βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
0: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στις...

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Τη ΕΡΤ Λάρισας, τη ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι ζωντανά και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τη Χείρα. Το ακούσαμε σολιστικά από τον Χρήστο Ζώτο και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ζωντανή συναυλία, Αχιλλέας Δραμουντάνη σε ψηλό βουνό, αυτό το ριζίτικο και γύρισμα σε ένα συρτό. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας να ακούσουμε και τον Κώστα Μουντάκη.

Θα περάσουμε σε μια ηχογράφηση που κάναμε εδώ με τα εξωτικά της παράδοσης και ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Μια ειδική εκπομπή αφιέρωμα στο νησί της Νησίρου με τον Γλαύκο Μαριανάκη εδώ στο τραγούδι και το βιολί. Θα ακούσουμε το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που μας έρχεται από την Νήσιρο, «Πάρε Φραντζή τη λύρα σου».

Περάσαμε και στη Βλάχα με τη δωδεκανησιακή ζυγιά και τις δικές μας καταγραφές εδώ στο στούντιο Μπέτς Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με το Γλαύκο Μαριανάκη στο τραγούδι και στο βιολί, το Κλέαρχο Κορκόβελο στο τσίμπαλο και τον Ιάσονα Παπούλη στο λαούτο. Και αμέσως μετά πήγαμε πιο πίσω στο χρόνο, η καταγραφή της

εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας 6066-439 και 6066-204. Πάμε να ακούσουμε και ένα μπαλαριστό που μας έρχεται από τη Μύκονο και το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Σας αποχαιρετάμε από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας και τα εξωτικά της παράδοσης. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

2.168.1.47.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας, περίπου στις 2 το μεσημέρι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας στις 2.30 το μεσημέρι. Σε 305 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν προχωρήσει από τις αρχές του έτους Πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 272 πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 33 από πρόθεση. Με θερμικές κάμερες και εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας ενισχύονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, μεταξύ άλλων σε Ακρόπολη και Μιστρά, παρέχοντας ταυτόχρονα στο πυροσβεστικό σώμα άμεση επιχειρησιακή εικόνα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πτώση δέντρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, επάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Ακριτών στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στο σημείο σπέβδει η πυροσβεστική. Νέα ανωδική πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις διεθνείς αγορές πετρελαίου σε κατάσταση συναγερμού. Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό τριών εβδομάδων. Στην ελληνική αγορά, οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που είχαν στηθεί σε παραλίες της Ιθονίας, ακόμη και δίπλα στο κύμα. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, το Καλαμίτσι και οι Αρετές, όπου είχαν στηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θύμιζαν μικρές κατοικίες. Ένα 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες στη Σταυρούπολη, καθώς σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, το ένα με ενσωματωμένη λαβή σιδηρογροθιάς, καθώς και μία μεταλλική σιδηρογροθιά. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Ο 33χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόδρασης κρατουμένου, οδηγήθηκε στο κατάστημα κράτησης Κασάνδρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 44χρονης θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης. Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή του σε ένα βρέφος 6 μηνών ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων, περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ, ενώ στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν την χώρα από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου. Στη δίνη φωνικής κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους βρίσκονται περιοχές της Γερμανίας με τραγική συνέπεια το θάνατο μιας 58χρονης γυναίκας από πτώση δέντρου ενώ ακόμη μία γυναίκα τραυματίστηκε. Στο μεταξύ δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Τα έντονα φαινόμενα έπληξαν τη χώρα χθες τη νύχτα ενώ πιο ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να ξεσπάσουν μέσα στις επόμενες ώρες ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βιτεμβέργης και της Βαβαρίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο, για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ το σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Υπηρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σήμερα σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που είχαν στηθεί σε παραλίες της Ιθονίας, ακόμη και δίπλα στο κύμα. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, το Καραμίτσι και οι Αρετές, όπου είχαν στηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θύμιζαν μικρές κατοικίες. Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή τους ένα βρέφος 6 μηνών, ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας. Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνέχεια του Ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στη Συριακή βάση Αμπούλ Αντούρχουρ στην περιοχή της Ιντλίπ στα βορειοδυτικά της Συρίας την περασμένη Τρίτη. Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι τόνισε πως η έλλειψη αναπλήρωσης των ουκρανικών αποθεμάτων σε πυράβλους αεράμινας από τους συμμάχους της χώρας έχει ανθρώπινο κόστος. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες είναι στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Non discordar my dime, Ferrari Juicy. Juicy, όνομα και πράγμα, υπέροχη γυναικάρα και non discordar my dime, δηλαδή μη μας ξεχνάτε. Ελάτε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ορίστε και το ιταλικό το άσμα, διότι είμαστε και γλωσσομαθείς. Λίγο καλοκαιράκι ακόμα νομίζω ότι όλοι θέλουμε. Έναν Αύγουστο ακόμα, 2026. Φτάσαμε 5η, 20 του Αυγούστου, εδώ είμαστε άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα πάλι αυτό το υπέροχο αγόρι με τα υπέροχα μάτια. Σήμερα έχω δύο υπέροχα αγόρια με δύο ζευγάρια υπέροχα μάτια. Διότι και οι δύο είστε έτσι γαλανομάτιδες. Ελπίζω μόνο να μας ματιάξετε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και ο Τάσος Τριανταφύλου, γιατί είπα και για το δεύτερο αγόρι με τα υπέροχα μάτια. Λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή και γενικότερα. Ακόμα είναι άδεια η πόλη, είναι όμορφη η πόλη για να την απολαύσουμε έτσι λίγο πιο ανθρώπινη, βρε αδελφέ, να κάνεις τις βόλτες σου, να πας στην παραλία, να βγεις έξω. Βέβαια πρέπει να βλέπετε και ποια καταστήματα και μαγαζιά είναι ανοιχτά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ όμορφη η πόλη έτσι. Αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν και οι τελευταίοι εκδρομής, ακόμα κάποιοι άλλοι περιμένουν πώς και πώς να φύγουν. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ο στόχος αυτής της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Μάλιστα, 20 Αυγούστου επελέγει, γιατί την ημέρα αυτή του 1897, ο Άγγλος ιατρός, ο Ρόναλντ Ρος, στη σχολή τροπικής ιατρικής του Λίβερπουλ, είχε ανακοινώσει μια πολύ σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους. Ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Ψεκασμούς τώρα διάβαζα για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θήμων, Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας, εμείς θα πούμε εδώ τα δικά μας, θα ακούσουμε υπέροχες μουσικές, τα δικά μας εννοώ τα πιο φρέσκα νέα, λίγο τον καιρό μας, την κίνησή μας, τα μουσικά μας νέα, γενικότερα ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας αφορά. Έχουμε και τις νέες ταινίες σήμερα της εβδομάδος, διότι η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για όλους εμάς τους σινεφίλ. Θα συνεχίσω με ένα κλασικό τραγούδι, διότι πόσες φορές δεν το έχουμε πει «Damn your eyes, ρε φίλε, damn your eyes». Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 20 Αυγούστου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στη Λάρισα και στην Καβάλα και στη Δράμα και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και αυτό το απόγευμα της 5ης που έχουμε την άδεια πόλη, την άδεια Θεσσαλονίκη, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Διαβάζω ότι ένα κύμα καύσωνα διαρκείας, τελικά δεν θέλαμε να πούμε τη λέξη, αλλά τελικά τη λέμε, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το κύμα ζέστης προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα. Ο μετεωρολόγος ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας κάνει λόγο για αιμονική ζέστη, ενώ ο Κώστας ο Λαγουβάρδος, ο διευθυντής δηλαδή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προειδοποιεί για μία εξαντλητική θερμή εισβολή. Οι θερμότερες αέριες μάζες μετά από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που είχαν επηρεάσει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη επηρεάζουν πλέον και τη χώρα μας, γενικά την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με αρκετά μεγάλη διάρκεια και αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα να φτάνει η θερμοκρασία. Επίσης, το φαινόμενο της θαλάσσιας ομίχλης που σας λέγαμε και χθες, αυτή η απόκοσμη εικόνα των τελευταίων ημερών με την εμφάνιση ομίχλης πάνω από τη θάλασσα στα νησιά, αναμένεται να κάνει και σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, την εμφάνισή της. Πρόκειται για μια μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία σχηματίζεται όταν υγρός αέρας με χαμηλές ταχύτητες ανέμου περνάει πάνω από μια σχετικά θερμή θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να διατηρηθεί ακόμα 2 μέρες, διότι επικρατούν σχεδόν άπνοιες. Από αύριο όμως, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων, σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Και μάλιστα ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής ο Κολυδάς υπογραμμίζει ότι η ομίχλη αυτή που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα και στα νησιά δεν είναι το φαινόμενο σεισμόκ, άλλο είναι το σεισμόκ. Αυτό απαιτεί ψυχρό αέρα, ο οποίος περνάει πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Αυτή η συνθήκη, ας πούμε, δεν ίσχυε στην περίπτωση που σας λέγαμε και χθες των Κυκλάδων, όπου εκεί οι μετεωρολογικές παράμετροι είναι τελείως διαφορετικές. Σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι θα ανέβει λίγο ακόμα, θα φτάσει και τους 35, ενώ το Σαββατοκύριακο, όπως σας προαναφέραμε, θα είναι θερμό, με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα εγώ βλέπω και κάτι σε βροχούλα, αλλά είπαμε, ο καιρός είναι κάτι που αλλάζει συνέχεια, όπως είναι και η κίνηση. Δεν έχουμε κίνηση, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Σας στέλνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, διότι είναι η εκπομπή που ακούτε τα τραγούδια σας, αυτά που σας αρέσουν δηλαδή, όπως αυτό που ακούμε για τη συνέχεια. Σήμερα μας έπιασε λίγο κάτι πιο κλασικό. I've got you under my skin, Frank Sinatra, για τη συνέχεια.

Ο Chris Isaac δεν έκανε bad thing, έκανε ένα καλό. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Επίσης, ένας άλλος αξιόλογος καλλιτέχνης που μάλιστα άνοιξε και την αυλαία του Sunny Festival 2026 ήταν ο Robert Plant, ο οποίος δεν πήγα εγώ να τον δω, αλλά είδα στο YouTube τα βιντεάκια και ήταν μαγευτικός, ήταν πολύ καλός και μου το είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης, που τον ακούτε στον 958 5 με 6 στη μηχανή αναζήτηση. Γιατί μιλάω τώρα για τον Robert Plant, διότι αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με τον Robert Plant, ο οποίος γεννήθηκε 20 Αυγούστου του 1948, σβήνει τα 78 κεράκια. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός Robert Anthony Plant κατά κόσμο, γεννήθηκε στην Αγγλία. Φυσικά είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Led Zeppelin. Ήταν μάλιστα μια επιλογή του κιθαρίστα του συγκροτήματος, του Jimmy Page, τον οποίον επέλεξε μετά από οντισιόν. Μετά το θάνατο του drummer, του John Bonham το 1980, το συγκρότημα διαλύθηκε και ο Robert Plant ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Μάλιστα θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς hard blues rock τραγουδιστές. Μάλιστα από πολλούς θεωρείται η κορυφαία φωνή της rock. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Led Zeppelin, το αφιερώνω στη φίλη μου τη Σοφία.

Έτσι που λες Κώστα, με έψαχνε ο Ρόμπερτ ο Πλάντε. Με αυτά είναι. Επειδή ήξερε ότι θα του πω το happy birthday, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ο Ρόμπερτ Πλάντε έχει γενέθλια σήμερα. Φυσικά μιλάμε για τον πασίγνωστο Ρόμπερτ Πλάντ του συγκροτήματος των Led Zeppelin. Έλα, να το και το σαρδαμάκι. Είδες εσύ με τα γαλάζια μάτια, μας μάτιαξες. Λοιπόν, η κορυφαία φωνή της ροκ. Ο Ρόμπερτ Πλάντ λοιπόν παίρνει τηλέφωνο εδώ, στο άκου να δει στον 102 και λέει: θα αναφερθείς φαντάζομαι σε μένα, εννοείται θα πεις ότι ήρθα και στο Sunny Festival, άνοιξα την αυλή και ήμουν αρκούντος εντυπωσιακός. Μια χαρά ήσουν, Ρόμπερτ Πλάντ, και χρόνια σου πολλά. Και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα είτε εορτάζουν είτε έχουν γενέθλια. Είπαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, άδεια η πόλη ακόμα, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση και 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μεταξύ άλλων, όμως σήμερα 5η, 20 του Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε στην Τούμπα στις 8:45 απέναντι στην νορβηγική Μπραντ στο πρώτο μάτς των playoffs του Conference League, με τηλεοπτική φυσικά κάλυψη από το Open, λογικό. Ένα ραντεβού που σε κάθε άλλη περίπτωση θα μοσχοβολούσε, σου λέει, απλή ποδοσφαιρική προσμονή, όμως φέτος έρχεται φορτισμένο με κάτι παραπάνω από το άγχος πρόκρισης. Εγώ θα πω αυτό που λέω πάντα, και ο καλύτερος ας κερδίσει. Θα συνεχίσω με μια ωραιότατη μπαλάντα, ίσως και από τις λίγες μπαλάντες του συγκεκριμένου συγκροτήματος, των Rolling Stones. Αν σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το single Angie. Το είχαν γράψει το τραγούδι ο Mick Jagger και ο Keith Richards, είναι μέρος του 11ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup, που κυκλοφορεί στις 31 του μήνα. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, μας αρέσει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, και όσο ξεκινάει η κιθαρούλα και το απολαμβάνουμε, θέλουμε τα μηνύματά σας για όσους έχετε απομείνει στην πόλη ή εσάς που κάνετε τη βουτίτσα σας αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, κάντε και μία έτσι για μας. 6930 078 228.

και έχουν υπάρξει πολλές φήμες για το τελικά ποια ήταν αυτή η Angie που τόσο πολύ με τόσο έτσι ζέση, θέρμη και τόσο ομορφιά τραγουδάει ο Mick Jagger σε αυτό το τραγούδι. Η Angie τελικά δεν είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, απλά είναι ο τίτλος από αυτό το υπέροχο τραγούδι, από αυτή την διάσημη μπαλάντα του 1973. Αν και ξανά λέω, έχουν υπάρξει πολλές φήμες για την ταυτότητά της. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102.3, απόγευμα 5η 20 του Αυγούστου, άδεια σχετικά η πόλη. Χαιρόμαστε που βλέπουμε υπέροχες εικόνες στην στάση R3 αυτή τη στιγμή, στην τηλεόραση της R3, από τα όμορφα, τα πανέμορφα και πολλά μέρη που έχει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή διαβάζω βουλιάζει Σαμοθράκη από τουρίστες. Δεν έχω πάει κοστί μου στη Σαμοθράκη, έχω πάει μόνο στη Θάσο. Θέλω να πάω στη Σαμοθράκη γιατί πραγματικά είναι ένας εναλλακτικός προορισμός, όπως λένε πάρα πολλοί που πάνε. Εμάς τώρα το μυαλό μας ταξιδεύει, αλλά εδώ είμαστε και θέλουμε να σας πούμε ότι ήμασταν από τους πρώτους που σας είχαμε πει ότι την άλλη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, γίνονται τα εγγένεια για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30. Αρχικά θα πραγματοποιούνταν τα εγγένεια έξω από το σταθμό του μετρό στο κέντρο της Καλαμαριάς, στο σταθμό Καλαμαριάς, μεταμορφώσεως και πόντου γωνία. Προέκυψε λίγο ένα θεματάκι με τη λαϊκή που πραγματοποιείται εκείνη την ημέρα στην οδό Αμισού, πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά, αλλά θεωρητικά εκεί θα γίνουν εν τέλει τα εγγένεια, ψώμεθα και για το ένα, ψώμεθα και είδωμαν και για το άλλο. Όπως και να έχει, πρώτη από εδώ μάθατε από το Άκου να δεις τον 102 ότι την 5η 27 Αυγούστου ξεκινάμε, έχουμε τα εγγένεια για το μετρό της Καλαμαριάς. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Guns N' Roses. Δεν είναι και πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, διότι σαν σήμερα το 1988, κατά τη διάρκεια του Monsters of Rock Festival στο Castle Donington στην Αγγλία, εμφανίζονται οι Iron Maiden, οι Kiss και οι Guns N' Roses. Αλλά δυστυχώς μέχρι την ώρα που ανέβηκαν στη σκηνή Guns N' Roses, ο αριθμός των παρευρισκομένων είχε φτάσει τους 100 και βάλει χιλιάδες και παρά τις εκκλήσεις του τραγουδιστή του συγκροτήματος του Axl Rose να απομακρυνθεί το κοινό από τη σκηνή, αρχίζουν και καταπατούνται οι θεατές με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 μέχρι θανάτου. Δηλαδή να σκοτωθούν και να καταπατηθούν μέχρι θανάτου. Τα ΜΜΕ τότε είχαν κατηγορήσει τους Guns N' Roses για αυτή την τραγωδία, αναφέροντας πως το συγκρότημα συνέχισε να παίζει ακόμα και όταν οι συνθήκες είχαν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες για το κοινό. Η τελική όμως αναφορά αναφέρει ότι οι Guns N' Roses δεν είχαν επίγνωση της κατάστασης και της έκτασης των γεγονότων, όμως σταμάτησαν αμέσως μόλις τους ζητήθηκε και προσπάθησαν να ηρεμήσουν το πλήθος. Λοιπόν, Guns N' Roses, You Could Be Mine για την συνέχεια, και αυτό νομίζω θα το έχουμε πει σε κάποιον σύντροφο κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε να τζαμάρουμε, να ροκάρουμε, να κάνουμε headbanging εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 ανέβασε και άλλο την ένταση.

όπως και να έχει, είμαστε σε μια άδεια σχετικά Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε ότι σιγά σιγά από Δευτέρα θα επιστρέψουν οι περισσότεροι, αλλά ακόμα είπαμε, έχει καλοκαίρι. Δεν θέλω να ακούω καλό χειμώνα. Καλό από καλό καιρό, όπως λέγανε παλιά. Λοιπόν, επίσης, σας λέγαμε ότι είχε γενέθλια η Μαντόνα, έγινε 68 χρονών και ήρθε στην Ελλάδα για να τα γιορτάσει με τον 30χρονο, να τα λέμε και αυτά, σύντροφό της. Και ένα viral έγινε, ένα βίντεο με τη Μαντόνα από την Πάτμο. Ένα πρόσμενο στιγμιότυπο με τη Μαντόνα στην Πάτμο να κάνει το γύρο του TikTok, διότι η βασίλισσα της pop εμφανίζεται εντελώς απρόσμενα στο πλάνο ενός τουρίστα που τραβάει βίντεο μέσα σε μια ταβέρνα. Πήγε ο άνθρωπος σε μια ταβέρνα στην Πάτμο, βγάζει και μια selfie, τραβάει και ένα βιντεάκι και τσουπ τσουπ τσουπ πίσω από τη selfie ποια είναι. Η Μαντόνα. Ο άνδρας λοιπόν έχει αφήσει το κινητό του πάνω στο τραπέζι, καταγράφει τον εαυτό του σε selfie, όταν ξαφνικά από πίσω περνάει η Μαντόνα. Η Star βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο πλάνο σε μία από τις σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν από την παρουσία της στο νησί. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος που θα βγάζε τη selfie στη συγκεκριμένη ταβέρνα στην Πάτμο, δεν θα πέραμε και μυρωδιά ότι πέρασε και από την Πάτμο. Εμείς ξέραμε ότι πήγε στην Κέρκυρα και ότι πήγε και στα Μετέωρα. Αλλά έχει πολύ πλάκα αυτή η φωτογραφία, αν θέλετε να την ψάξετε και να τη δείτε. Θα συνεχίσω λίγο διαφορετικά, θα αλλάξω δηλαδή η μουσική ρότα, επειδή σαν σήμερα το 1994 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται το soundtrack της ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, νομίζω ότι όλοι έχουμε δει αυτή την ταινία και έχουμε δακρύσει, το The Lion King. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως είναι ο Elton John, Jeremy Iron, Rowan Atkinson και άλλοι. Είχε κυκλοφορήσει στις 13 Ιουλίου του 2004. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ένα ακόμη soundtrack από την ταινία Forrest Gump, το οποίο περιέχει τραγούδια όπως το Hound Dog, Elvis Presley, Blowing in the Wind, Respect από Aretha Franklin και Break On Through από Doors. Οπότε θα συνεχίσουμε, γι' αυτό λέω διαφορετικά, με Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T, Respect για τη συνέχεια.

έλεγα για τη Μαντόνα που, μπράβο αυτό, και στην R3 τώρα, στη στάση R3, βλέπω τη Βασίλισσα της Pop που ολοκλήρωσε, λέει, τις διακοπές της στην Ελλάδα, ντυμένη σαν ύφη είναι εντωμεταξύ εδώ, έτσι. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι. Υποτίθεται κρύβονται κιόλας, ξέρεις, βάζουν μαντήλια, βάζουν γυαλιά, βάζουν το ένα. Αχ, τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό που κρατάει. Αχ, τι ωραίο Κέλλη. Ναι, αυτό είναι, αυτό που σου λέω. Όταν λέει σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί είχε όρεξη για τη ροκαυτερή. Αυτό είναι το viral video που σας έλεγα νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι τρως ένα ταβερνάκι, ας πούμε, στην περιοχή σου, που όλοι φυσικά το καλοκαίρι τα τιμούμε τα ταβερνάκια, και περνάει από πίσω σου η Μαντόνα. Αλλά φυσικά δεν την έχεις πάρει χαμπάρι γιατί δεν ξέρεις ότι είναι η Μαντόνα εκεί. Τώρα το μαθαίνεις. Αχ, αυτή τη στιγμή έχει ένα υπέροχο μαλτεζάκι, νομίζω είναι κοστί, αυτό το σκυλί που κρατάει η Κέλλη στη στάση R3. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα, έτσι, σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις τώρα. Η ζωή, λέει, γίνεται

καλύτερη για 5 ζώδια από σήμερα και μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη 2026. Άκου να δεις τώρα ποια ζώδια είναι αυτά. Να μου πεις και εσύ Κωστή αν είσαι μέσα. Ένα είναι ο Παρθένος. Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα. Εσείς λέει θα βρείτε το στοιχείο σας. Δεύτερος είναι ο Σκορπιός. Εν τω μεταξύ ο Σκορπιός από λίστα δεν λείπει. Α, για εσάς τους Σκορπιούς έχω μάθει πολύ καλά πράγματα, Κωστή. Θα πάνε πολύ καλά, πρίμα από εδώ και πέρα. Θα έχεις ελπίδα, λέει, όνειρα, φωτεινά πράγματα. Άντε, να το δούμε και να γίνεται όμως επιτέλους. Επίσης, οι Ιχθύς θα έχετε και προσωπικές και επαγγελματικές καλύτερες σχέσεις. Η καρκίνη, η ενέργεια λέει, του Παρθένου σας πλημμυρίζει και σας δίνει σταθερότητα που χρειάζεστε για να κάνετε τη ζωή σας καλύτερη. Επίσης και οι Εγώκεροι, είστε ένα ζώδιο το οποίο θα δείτε να φωτίζεστε κι εσείς και να πάνε καλύτερα τα πράγματα και με τις νομικές σας υποθέσεις και με την εκπαίδευση και με τα ταξίδια κτλ. Άρα, Εγώκεροι, Καρκίνοι, Ιχθύς, Σκορπιοί και Παρθένοι, είστε μία χαρά. Α, και η Πέγκυζίνα σήμερα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, επίσης αυτό. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι, διότι ένας Έλβης την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Φυσικά, βαίνουμε μια χαρά στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή και για αύριο όπως και για το Σαββατοκύριακο όπως σας προαναφέραμε θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία με το Σαββατοκύριακο να είναι έτσι αρκετά ζεστό.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική και Αττική Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σίκων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δις ευρώ. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης, προχωρώντας σε ψεκασμούς σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, ενώ 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τελευταία εβδομάδα. Τρισάγιος στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή του σε ένα βρέφος 6 μηνών ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε χθες σε παράνομο χρυσό ρηχείο της νοτιοδυτικής Κολομβίας. Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Μεταξύ μας υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν κάνουν διακοπές, δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν διακοπές και πηγαίνω έρχονται στις κοντινές παραλίες τουλάχιστον για να πάρουν την ανάσα τους. Είναι και άλλοι που ήδη έχουν φύγει και έχουν γυρίσει και νιώθουν σαν να μην έχουν φύγει ποτέ όπως εγώ. Εντάξει, ήταν και λίγες ημέρες, είναι η αλήθεια. Και άλλοι που περιμένουν τώρα να πάνε διακοπές και μάλιστα ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μήνας για τις διακοπές. Εδώ είμαστε εμείς, δεν κάνουμε διακοπές, σας δίνουμε αυτό που θέλετε. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου, Κωνσταντίνο Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6, 34 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αναφορικά με την κίνηση τα πράγματα βαίνουν φυσικά πολύ καλά γιατί η πόλη είναι σχετικά ακόμα άδεια. 2-3-13-3-3-8-4-20, με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες ποιο τραγούδι θες να ακούσεις ή μια καλησπέρα ή οτιδήποτε γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Ή θέλεις να μου στείλεις μήνυμα και να μου στείλεις μια φωτογραφία σου, ένα βιντεάκι σου, μια παραγγελιά σου για τραγούδι. 6-9-30-078-228, γι' αυτό είμαστε εδώ.

επιτυχία στα νιάτα του. Μοράντι, save me. Η μουσική σώζει σίγουρα από το 2009. Εδώ είμαστε, έχουν δει στον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Διότι ξέρετε, για όσου παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή παίζουμε πιο μοντέρνα άσματα. Έτσι, να δείξουμε ότι είμαστε και εμεί μοντέρνοι, δηλαδή από το 2000 και έπειτα. Ενώ την πρώτη ώρα τη εκπομπή παίζουμε τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, γαλουχηθήκαμε και τα έχουμε αγαπήσει από τι υπέροχε δεκαετίε του 70, του 80 και όχι μόνο. Για να θυμάστε εσεί οι παλαιοί, σαν εμά, και φυσικά να μαθαίνουν οι νεότεροι. Θα πάω τώρα σε μία, δεν θα την πω παλιά, θα πάω σε μία υπερταλαντούχα τραγουδίστρια, τη Σελίν Διόν, η οποία επιστρέφει στις συναυλίες, δρυμύτερη και πιο έτσι ενεργητική από ποτέ. Θέλω να προσφέρω, λέει, στους θαυμαστές μου για να τους δείξω πόσο μου έχουν λείψει. Μετά από χρόνια αποχής, η διάσημη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να δώσει μία σειρά από εμφανίσεις στο Παρίσι, απαρή. 10 συναυλίες το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλο και τεράστιο το ενδιαφέρον που όταν ξεκίνησε η προπόληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα 9 εκατομμύρια. Η μεγάλη αυτή ζήτηση όθησε τους διοργανωτές στην απόφαση να διπλασιάσουν τον αριθμό των εμφανίσεων της Σελίν Διόν στο Paris La Défense Arena, με τις νέες ημερομηνίες να προγραμματίζονται για το Μάιο του 2027. Εξάλλου και η ίδια η Σελίν Διόν έχει δηλώσει ότι έχει τέτοια όρεξη να επιστρέψει, και επειδή μετά από το γεγονός ότι διαγνώστη με σύνδρομο δίσκαμ του ανθρώπου, ακόμα περισσότερο τώρα ετοιμάζεται, λέει, να παρουσιάσει στους θαυμαστές της μία νέα εκδοχή του εαυτού της. Μάλιστα, σε ερωτήσεις απάντησε ότι δεν αναλώνεται γενικότερα στην καθημερινότητα και σε ερωτήσεις για τη ζωή. Αντιθέτως, αυτό που κάνει είναι απλώς να ζει. Αντί να αναρωτιέσαι διαρκώς για τη ζωή, μπορείς, λέει, απλώς να τη ζήσεις. Όποτε εγώ ζω στη ζωή μου, έτσι τη ζω. Δηλαδή, δεν θα κάθομαι να σκέφτομαι, αχ, τι θα κάνω αύριο, αχ, τι έγινε χθες, αχ, αχ, αχ, απλά. Pass, go with the flow, που λέμε και στα ελληνικά. Μεταξύ άλλων, και η Αντέλ δηλώνει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θαυμάστρια της Σελίν Διόν. Η αγάπη μου, λέει, για τις μπαλάντες είναι μια απευθείας κληρονομιά από αυτήν. Με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε η Αντέλ στο Harper's Bazaar, εκφράζει ανοιχτά τον μεγάλο θαυμασμό που τρέφει για τη Σελίν Διόν. Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι φυσικά τεράστια. Οι δυο τους είχαν μοιραστεί και τη σκηνή στα βραβεία Grammy το 2017. Όταν η Σελίν Διόν της παραδίδει το βραβείο τραγούδι της χρονιάς για το Hello. Επίσης, τώρα πρόσφατα, στο 2024, είχαν ανταμώσει οι δύο υπερταλαντούχες, και οι δύο, και οι δύο είναι φωνάρες αναντήρητα, στο Las Vegas, και είχαν αγκαλιστεί, φιλιά, αγκαλιές εκεί και τα λοιπά. Οπότε, με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, θα ακούσουμε από τη μία τη Σελίν Διόν, η οποία πολλοί από εσάς μπορεί να θέλετε να πάτε στο Παρίσι να τη δείτε. Έτσι, μία βολτούλα λέμε τώρα, και φυσικά αμέσως μετά. Έρχεται και η Αντέλ εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

Όπως καταλάβατε, αυτό είναι το Rolling in the Deep. Κάτι δυσπειραγμένο, πολύ πειραγμένο. Σε remix το ακούμε. Εδώ στο άκου να δεις ήταν 102.3. Σε remix όμως μου ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και του το αφιερώνω. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε εδώ στο άκου να δεις ήταν 102.3. Απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου, άδεια Θεσσαλονίκη, άδεια Καβάλα. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Λάρισα που μας ακούνε και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα Βασιλικά και στο εξωτερικό ακόμα καλύτερα. Είτε μας ακούτε στο αυτοκίνητο, όσοι τώρα οδεύετε σε κάποια παραλία ακόμα καλύτερα, είτε στην εργασία αν ακόμα κάποιοι είστε, είτε στη βόλτα, είτε στη θάλασσα. Εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7.

από το 1983, ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου Βασίλης από την Καβάλα. Happy song, τέτοια θέλουμε. Happy, χαρά γενικά, θετική ενέργεια, αισιοδοξία, πίστη, ελπίδα, δύναμη. Όλα τα θετικά συναισθήματα είναι εδώ, στο άκου να δεις τον 102. Θα πάω στις αγαπημένες του Βασίλη, Νότ, στη Σακύρα και στην Αγγιλέρα, διότι διαβάζω ότι ακυρώθηκαν οι συναυλίες τους και τη Σακύρα και τη Κριστίνα Αγγιλέρα στο Άμπου Ντάμπι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διοργανωτές του συγκεκριμένου φεστιβάλ, του Off Limits, στο πλαίσιο του οποίου επρόκειτο να παρουσιαστεί η Σακύρα την 21η του Νοέμβρη, ανακοίνωσαν την ακύρωσή του χθες μέσω ενός δελτίου τύπου, υποσχόμενοι φυσικά την επιστροφή των χρημάτων στους θεατές. Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Off Limits το 2027, έγραψαν, χωρίς φυσικά να διευκρινίζουν το λόγο ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης. Η πλατφόρμα The Ticketmaster, η οποία θα διέθεται εισιτήρια για τη συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα, πάλι στα πλαίσια αυτά του Off Limits την 25η του Σεπτέμβρη, ανακοίνωσε επίσης την ακύρωση, χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία, και αυτές οι δύο εκδηλώσεις είχαν ήδη αναβληθεί κατά το παρελθόν, εξαιτίας φυσικά του αντίκτυπου του πολέμου στην κατάσταση ασφαλείας και στις αερομεταφορές. Το φεστιβάλ Off Limits για την ιστορία επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στο Αμπου Ντάμπι 4 του Απρίλη, ενώ η συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα επρόκειτο να γίνει την 24η του Απρίλη. Τίποτα από τα δύο δεν έλαβε χώρα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε. Έτσι, ladies and gentlemen, Lady Marmalade, μαρμελάδα. Πόσο μου αρέσει η μαρμελάδα το πρωί και το μέλι. Σαν το μέλι δεν έχει βέβαια, το προτιμώ από τη μαρμελάδα. Θα ακούσουμε και Σακύρα στη συνέχεια και μετά σας έχουμε τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας, διότι σήμερα 5η, 20 του μήνα, βγαίνουν οι νέες ταινίες.

μαθήματα ταγκό μας δίνει η Σακύρα, η οποία σας λέγαμε και σε άλλη εκπομπή ότι ήδη η Κολομβιανή τραγουδίστρια μας έχει δηλώσει ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση σχολείων μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους της πόλης. Πάμε σε μια ταινία που είναι για όλη την οικογένεια, Minions εν τέρατα. Τα θυμάστε φυσικά και τέρατα. Τα θυμάστε τα Minions και από τον Απεσιότατο και από την ταινία Minions, τα πολύ χαριτωμένα αυτά έτσι κινούμενα σχέδια. Τη δεκαετία του 1920, τρία λέει Minion πηγαίνουν στο Hollywood για να κυνηγήσουν το όνειρό τους και να γίνουν δημιουργοί ταινιών. Ανακαλύπτουν όμως εκεί ένα βιβλίο με ξόρκια και κατά λάθος καλούν ένα τέρας. Πάρα πολύ ωραία οικογενειακή ταινία. Αν θέλετε κάτι σε horror, δηλαδή σε τρόμο και κάτι έτσι υπερφυσικό, τότε μπορείτε να δείτε αυτή την ταινία Insidious, Out of the Further, έξω από το απότερο. Η Τζέμα σου λέει, μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, στο καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπαντος του Insidious. Αν θέλετε τώρα κάτι σε περιπέτεια και σε δράση, μόνο που βλέπεις ότι πρωταγωνιστεί ο Jason Statham, αρχικά ξέρεις ότι θα πέσει πολύ κλωτσοπατινάδα και πολύ ξύλο. Από την άλλη, Jason Statham είναι αυτός. Αυτό είναι περιπέτεια, η ανταρσία λοιπόν. Όταν ένας έμπειρος ναυτικός αξιωματικός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας στη μέση του ωκεανού, καλά, μόνο ο Jason Statham θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Το πλήρωμα του πλοίου διχάζεται, η ένταση ανεβαίνει, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Jason. Καθώς η δυσπιστία και οι συγκρούσεις εξαπλώνονται ανάμεσα στους άνδρες, μία ανταρσία αρχίζει να διαμορφώνεται, απειλώντας να οδηγεί στο ταξίδι σε καταστροφή. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το περιβάλλον, η μάχη για τον έλεγχο του πλοίου γίνεται ζήτημα επιβίωσης, αλλά ξανά λέω, ευτυχώς υπάρχει ο Jason Statham. Επίσης, πάμε σε μια ταινία, σε αυτές που μου αρέσουν εμένα τουλάχιστον, σε μια έξυπνη, σε μια τρυφερή, σε μια ρομαντική κομεντή, για μία νύχτα μόνο. Ο πληγωμένος, σου λέει, Owen και η ρομαντική Άλλη είναι ίσως οι μοναδικές μοναχικές ψυχές στην πόλη που αναζητούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα περιστασιακό ειδήλιο. Σε ένα κόσμο που, βάσει, σου λέει, διατάγματος, οι ανήπατροι επιτρέπεται να ζήσουν ερωτική επαφή μόνο μία νύχτα το χρόνο και τη συγκεκριμένη. Απαπα, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά για μια νύχτα μόνο θα το έβλεπα αυτό. Επίσης έρχεται και η ταινία Fjord. Fjord λοιπόν είναι δραματική ταινία, δικαστικό θρίλερ, αν θες κάτι τέτοιο, τότε αυτή την ταινία θα δεις, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κρίστιαν Μουντζίου, η οποία τιμήθηκε και με το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών του 2026. Fjord λοιπόν, ο Γεωργίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίσταται σε ένα, εννοείται, σε πάει στο το μυαλό σου κατευθείαν στα Φιόρτ στη Νορβηγία. Εκεί έρχονται κοντά με τους γείτονές τους, ενώ τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει και η συνέχεια στη μεγάλη οθόνη, για να μην σας κουράζουμε κι άλλο. Οπότε έχετε πολλές επιλογές για σήμερα. Θέλεις περιπέτεια, θέλεις θρίλερ, θέλεις γέλιο, θέλεις ρομαντισμό. Ό,τι και αν θέλεις, στους κινηματογράφους σήμερα της πόλης θα το βρεις. Όπως και να έχει, let it go, δηλαδή άφησε το να πάει άστο.

και η Κασέμπιαν και το Days Are Forgotten είναι εδώ στο Αγνάδι στον 102. Και αν δεν θες, βρε αδελφέ, να πας σήμερα το βράδυ σε ένα κινηματογράφο ή σε ένα θερινό σινεμά, αλλά θέλεις κάτι μουσικό και έχεις μείνει κι εσύ σαν εμένα εδώ στην πόλη που έχει αδειάσει και έχει μείνει, είναι 20 Αυγούστου, έχουν μείνει ακόμα 11 μέρες του Αυγούστου, αλλά είπαμε έρχεται και ο Σεπτέμβρης και θερμός και καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, με μία ανάσα λοιπόν μέχρι το Σαββατοκύριακο, πάμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα Πέμπτη. Να υπενθυμίσω ότι οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, όλο το καλοκαίρι, μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης. Οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει, γεμίζοντας αν μη τι άλλο τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα και φυσικά με ελεύθερη είσοδο σε ένα από τους πιο όμορφους δημόσιους

χώρους της πόλης με φόντο το Θερμαϊκό. Η Καλαμαριά και όχι μόνο προσκαλεί κατοίκους επισκέπτες σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της πόλης μας και τη μοναδική της σχέση με τη θάλασσα. Σήμερα λοιπόν 5η 20 του Αυγούστου στις 8.30 μπορείτε να απολαύσετε ντουέτο, βιολί και πιάνο φωνή έτσι όμορφα και ωραία, άσε που σιγά σιγά αχνοφαίνεται και η πανσέλινος του Αυγούστου και όχι μόνο αχνοφαίνεται, είναι πάρα πολύ λαμπερή. Οπότε θα περάσετε πολύ ωραία δίπλα στην Πανσέλινο, στη θάλασσα και φυσικά εκεί στη γειτονιά μου, στην ακτή Αρετσούς. Εμείς περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτόν τον λόγο τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Σταθάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Χωρίς εσάς δεν είμαστε κι εμείς. Εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Θέλουμε να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Φυσικά να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και αύριο Παρασκευούλα θα ανέβει κι άλλο και Σαββατοκύριακο θα τσιμπήσει και λίγο παραπάνω, γιατί μας μιλάνε οι μετεωρολόγοι για έναν έτσι καύσωνα διαρκείας ο οποίος έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Καλά, οψόμεθα. Θα δούμε. Είπαμε εμείς πάντα εδώ με τον Κωνσταντίνο, τον Σταθάκη, τον φίλο μου, κρατάμε μικρό καλάθι. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα καλοκαίρι, τι καλοκαίρι είναι και αυτό του 2026, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερόρ, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας. Σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Στην Εύβοια, συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Air News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού, όπως αναφέρει, περιλαμβάνει σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα έναν θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι του στενού κοντά στις ακτές του Ομάν. Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 87 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει το Ιρανικό καθεστώς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Ταγί Περντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλντουχούρ της βορειοδυτικής Συρίας την περασμένη Τρίτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας, με ισχύ από 31 Αυγούστου και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι 300 κωδικοί προϊόντων. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, αλλά και απορριπαντικά και σχολικά είδη. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το Τιμπράν για τα play-offs του Conference Link στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντζες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με το πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα βόμβα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 μέχρι 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα των 93 δολαρίων το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 86 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Ed News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού, όπως τονίζει, περιλαμβάνει σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% μέχρι 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα ήδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, ποντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι 300 κωδικοί προϊόντων. Νέα θερμική εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βόρειο-δυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει μέχρι τα 4 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Σε δύο συλλήψεις, μία εκ προθέσεως και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια, συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρουνή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: πληγή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out. Είναι 20 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλίας Σταμπουλής για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Μαζί θα πάμε ως τις 10. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλησπέρες. Περιμένουμε και εσάς. Καλησπέρα στον Αντώνη και στην Ευτυχία. 693-0078-228 στο Viber. 693-0078-228. Έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση όσον αφορά τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Έχουμε Μόντο Ντουμπλάντης και Εμμανουήλ Καραλή. Έχουμε Death σε λίγο καιρό. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στον πρώτο από τους δύο αγώνες στην Τούμπα. Στις 9 ο Όφητη Τζεσκά Σόφιας και στις 9:30 ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ρεβάνς εντός εισαγωγικών του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Άλμο Επικοντό με Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντης. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Μείνετε μαζί μας.

0: Radio Sport, μεταδίδεται ζωντανά αυτή τη στιγμή από, από τη Λοζάνη το Diamond League. Η νέα μάχη, όπως σας είπαμε, ξεκινώντας του Εμμανουήλ Καραλή με το Mondo Ντουμπλάντη. Αυτή τη στιγμή ο πύχης είναι στα 5.91. Τέσσερις αθλητές έχουν αποτύχει, μόλις δύο το έχουν περάσει. Ο Νορβηγός Γκούτμορτσεν και ο Σουηδός Νίλσεν. Τώρα το περνάει και ο Αυστραλός, ο Κέρτις Μάρσαλ, ο τρίτος. Αναμένεται σπουδαίος αγώνας, γιατί και Καραλής και Ντουμπλάντης το 5.81 το πέρασαν με την πρώτη. Έχουμε ήδη τρεις που έχουν περάσει με την πρώτη το 5.91. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλο αγώνα. Ου μην και κανένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνει ο Μανολή Καραλής και όχι ο Μόντο Ντουμπλάντης. Γιατί όχι, απέδειξε στο τελευταίο πρωτάθλημα της Ευρώπης στο Μπέρμιχαμ ότι μπορεί να βάλει δύσκολα, μπορεί να κοντράρει το βασιλιά των εθέρων που αυξάνει τον παγκόσμιο ρεκόρ πόντο πόντο. Εδώ είμαστε, θα μεταδίδουμε. Τώρα πηδάει ο Καραλής. Θα συνδεθούμε ζωντανά με R2 Sports. Θα το δούμε. Θα το ακούσουμε.
1: 5.91 που το έχει περάσει τόσες φορές φέτος.

Πήδηξε στους εθέρες. Αυτό νομίζω ήταν 6,5 μέτρα άλμα, δεν ήταν 5,91. Πολύ άνετος, πολύ χαλαρός και κυρίως χαμογελαστός, απολαμβάνοντας τον αγώνα. Άντε να τον δούμε παγκόσμιο ρεκόρ, αυτό περιμένουμε σήμερα.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228 αριθμός του Viber. Να στείλετε και εσείς τις καλησπέρες σας. Βλέπω σιγά σιγά αρχίζει η πόλη να αποκτά κίνηση, να αποκτά κυκλοφοριακό, εντάξει, πολύ ελαφρύ για την ώρα. Ωστόσο βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφουμε και νομίζω ότι από τη Δευτέρα θα έχουμε την μεγαλύτερη επιστροφή. Άλλωστε παραδοσιακά τελευταία εβδομάδα Αυγούστου η Θεσσαλονίκη γεμίζει, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 693-0078-228. Πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ που σε λίγη ώρα θα υποδεχτεί την νορβηγική Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Η εντεκάδα που κατεβάζει ο Λύση είναι Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος και Γιαννούλη στην τετράδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή Ζαφίρη, Σανταμαρία, Μαντί, Καμαρά, μπροστά Χατσίδης, Τάισον και Μύθου. Ως γνωστόν λείπει ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Χωρίς Αντρίγια Ζίβκοβιτς λοιπόν ο ΠΑΟΚ μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο προκριματικά με την Άντερχ την προηγούμενη εβδομάδα. Το κακό είναι ότι η τιμωρία της UEFA αφορά δύο αγωνιστικές, οπότε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος και στη ρεβάντς της επόμενης Πέμπτης στη Νορβηγία. Μεγάλο πλήγμα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα καθαρίσει από σήμερα το μάτς και δεν θα έχει το νου του στην πρεμιέρα. Αν και με όποιο σκορ και να νικήσει, είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο και πρέπει να έχει τα μάτια του 14 και την επόμενη Πέμπτη. Καλή επιτυχία στο Δικέφαλο.

Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σιγά σιγά επιστρέφουν οι Θεσσαλονικοί, επιστρέφει ο ρυθμός της πόλης. Καλησπέρα στην Ατάσα που στέλνει τις καλησπέρες της και διευκρινίζει ότι οι άλλοι φεύγουν τελευταία εβδομάδα, οπότε ναι, κάποιοι προτιμούν και αυτή τη εβδομάδα. Είναι δύσκολο να φύγεις αυτή τη εβδομάδα όταν εργάζεσαι σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπάρχει ΔΕΘ, όταν έχεις παιδιά στο σχολείο και πρέπει να προετοιμαστείς για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αν έχεις τελειώσει με όλα αυτά, είναι καλύτερη περίοδος αν πας Σεπτέμβρη διακοπές και είναι καλύτερη περίοδος η αρχή της έκθεσης για να λείπεις από τη Θεσσαλονίκη. Και τι εννοώ, Παρασκευή και Σάββατο είναι η πιο δύσκολη πόλη στην Ελλάδα προκειμένου να κυκλοφορήσεις. Διαδηλώσεις, πολλοί κόσμος, δύσκολο το κυκλοφοριακό. Γενικά είναι μια πόλη Παρασκευή και Σάββατο που όποιος έχει τη δυνατότητα, καλό είναι να την αποφύγει. Οι Θεσσαλονικείς το ξέρουν. Έχουν ήδη βγει οι πρώτες ανακοινώσεις για τις συγκεντρώσεις στην έκθεση Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε να τις δούμε. Την Παρασκευή το πρωί, νωρίς το πρωί στις 7, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα ξεκινήσουν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και περνώντας από τα νοσοκομεία του κέντρου της πόλης, είτε η ΑΧΕΠΑ είτε η Άγιος Δημήτριος, θα φτάσουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να διαμαρτυρηθούν. Η πρώτη πορεία αυτή ανοίγει το χώρο των κινητοποιήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος όπως κάθε χρόνο. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, μιλάμε για την Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, οι ένστολοι, τα σώματα ασφαλείας, νέα συγκέντρωση, πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κατάληξη πάλι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και δεύτερη πορεία Παρασκευή όλα αυτά. Το Σάββατο είναι οι μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες. Από νωρίς το απόγευμα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, οπότε να έχετε υπομονή. Όσοι ζείτε στην πόλη τα γνωρίζετε, δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για αυτά δεν θα φτάνουν τα λεωφορεία στο κέντρο της πόλης. Τρεις συγκεντρώσεις σίγουρα για την ώρα, μία στις 6 το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Αριστοτέλους με Εγνατία στο άγαλμα Βενιζέλου από ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, πορεία στη συνέχεια στους δρόμους της πόλης. Η δεύτερη είναι στην πλατεία της ΧΑΝΘ στις 5.30, μισή ώρα νωρίτερα από το ΠΑΜΕ που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και θα έχουμε συγκέντρωση. Και η τρίτη θα είναι στην Καμάρα στις 6 από αριστερές οργανώσεις, πορεία και εκεί. Υπάρχει ένα κάλεσμα αγροτών για συγκέντρωση επίσης εκείνη την ημέρα το απόγευμα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα κάνουν ξεχωριστή συγκέντρωση, λίγο δύσκολο, ή αν θα πάνε σε κάποια από τις τρεις που έχουν προαναγγελθεί. Θα το δούμε όταν πλησιάζει εκείνος ο χρόνος. Σε κάθε περίπτωση να έχετε το νου σας, πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η μέρα για να κυκλοφορήσεις στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στο ΕΡΤ 2 Sport ζωντανά. Έχουμε Μανουήλ Καραλίνα, ξεκινά την προσπάθεια του την πρώτη στα 6-0-1. Μέχρι στιγμής άλλοι τρεις που πέρασαν τα 5-91 το έχουν ρίξει. Καραλής και Ντουμπλάντης, οι δύο που απομένουν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Από το Ρουμπάνι, το Χρήστο Παπα-Νικολάου, τη Στεφανίδη, τη Κυριακοπούλου, το Φιλιππίδη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και ένα εκατοστό. Καραλής που έχει περάσει τα 6 μέτρα στην Λεμεσό, στο Τούρκου, στο Μπέρμιγχαμ. Τα περνάει και τώρα εντυπωσιακά, καταπληκτικά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ άνετος. Fly, Μανόλο, fly. Σήμερα νομίζω είναι μεγάλη μέρα. Είναι...

Και ο Μόντο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-0 με την πρώτη προσπάθεια. Ο Νίλσεν απέτυχε στη δεύτερη του προσπάθεια και δοκιμάζει ο Νορβηγός ο Γκούτορμσεν. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτός. Πάμε λίγο σε αθλητικό mood να συνεχίσουμε, καθώς ο Τσέντι Οσμάν μίλησε για την απόφασή του να έρθει στον ΠΑΟΚ και αποκάλυψε ποιες άλλες δύο ομάδες τον διεκδικούσαν. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι πριν από τον ΠΑΟΚ άλλες δύο και μάλιστα ομάδες της πατρίδας του είχαν έρθει σε επαφή μαζί του. Με την ΕΦΕΣ και τη Φενέρμπαξε μίλησε, αλλά τα πράγματα είχαν διαφορετική εξέλιξη. Δεν ήθελαν να πληρώσουν το buyout στον Παναθηναϊκό και είπαν ότι δεν ήθελαν να επιστρέψω στην Τουρκία. Αν κάποιος μου το έλεγε αυτό, θα μου προκαλούσε πραγματικά έκπληξη. Και εξήγησε ότι δεν ήταν ελεύθερος παίκτης, δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος και να διαπραγματευτεί την μεταγραφή του αποφασίζοντας σε ποια ομάδα ήθελε να πάει. Έπρεπε κάποιος να πληρώσει τα χρήματα που ζητούσε ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να αγωνιστεί για αυτόν. Όπως είπε, είναι πολύ ευτυχής που είναι στον ΠΑΟΚ. Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά, είπε, μου είπαν για το project, για τους στόχους και το πλάνο και ενθουσιάστηκα. Ναι, είναι ομάδα EuroCup, στόχος μας όμως είναι η Ευρωλίγκα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουμε τον Ghost Trinkery. Οπότε ο ενθουσιασμός του κλαμπ με ενθουσίασε και εμένα. Είχα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, είχα συζητήσεις για να συνεχίσω εκεί, είχα μιλήσει και με τον coach ο Μπράντοβιτς. Ωστόσο προτίμησε ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι έκανε καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει για μεγάλα πράγματα αυτή τη σεζόν.

Επειδή βλέπω πολλοί προτιμούν για διακοπές στο εξωτερικό και όχι την Ελλάδα, ακόμα και το καλοκαίρι, πάμε να δούμε σύμφωνα με το Euronews ποιες είναι οι πιο οικονομικές πόλεις της Ευρώπης για διακοπές. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Βρότσλαβ της Πολωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το μέσο ημερήσιο κόστος υπολογίζεται σε περίπου 41 ευρώ ανά άτομο με ένα διήμερο, για δύο ταξιδιώτες να κοστίζει συνολικά περίπου 163 ευρώ. Δεν υπολογίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια σε καμία από αυτές τις τιμές, καθώς αυτά αλλάζουν ανά προορισμό και ανά εποχή. Από αυτά, περίπου τα 18,75 ευρώ ανά άτομο αντιστοιχούν στο φαγητό και 5,85 στις τοπικές μετακινήσεις. Δεύτερη θέση, μια ακόμη πολωνική πόλη, η Πολωνία σαρώνει σε αυτή την έρευνα, το Πόζναν, ένα Σαββατοκύριακο για δύο άτομα, 168,50 ευρώ, 42 ευρώ ανά άτομο την ημέρα. Τρίτο, Κατοβίτσε.

9 ευρώ αναταξιδιώτη τη μέρα. Πρώτη πεντάδα Κρακοβία, επίσης Πολωνία, είπαμε Σαρώνη σε αυτή την έρευνα. Ένα Σαββατοκύριακο περίπου 73,75 ευρώ ανά άτομο. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι στο top 10 της έρευνας? Λοιπόν, Σόφια ακολουθεί, Ζάγκρεπ, Μάλμε στη Σουηδία, η Βουδαπέστη και η πρωτεύουσα της Πολωνίας, άλλη μια πόλη λοιπόν εκεί, κλείνει το top 10. Ποιες είναι το αντίποδα οι πιο ακριβές? Η Ζυρίχη πρώτη, που κρατηθείτε ένα διήμερο για δύο άτομα, κοστίζει 1325 ευρώ. 1325 ευρώ, πάρα πολλά τα λεφτά. Και η δεύτερη ακριβότερη πόλη, επίσης στην Ελβετία, η Βέρνη, 1240, και τρίτη, επίσης στην Ελβετία, η Βασιλεία. Βενετία και Παρίσι ακολουθούν, οπότε στην Πολωνία, αδελφές μου, στην Πολωνία.

0: Πάμε ζωντανά, ΕΡΤ 2 Sport. Καραλής Ντουμπλάντης και τώρα οι δυο τους, όλοι οι άλλοι απέτυχαν στα 6-0-1. Άφησαν τα 6-11 και οι δύο και δοκιμάζει πρώτος ο Μανόλο στα 6-16. Πηγαίνουν οι δυο τους να γράψουν ιστορία στο άλμα επί κοντό. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά.
1: Στις Παλάμες και ο φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής έτοιμος για την πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και αυτός και ο Ντουμπλάντης άφησαν τα 6-11. Αρχίζει το παιχνίδι τακτικής. Καραλής απέναντι στα 6-16 και φεύγει στο δρομικό κομμάτι. Όχι, το βρίσκει στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσο έχει επιχειρήσει.
0: Στο ανέβασμα δεν τα κατάφερε και ενώ πριν και στα δύο άλματα φαινόταν ότι είχε όχι το 6-16, πολύ περισσότερο από αυτό. Θα το παρακολουθούμε, εδώ θα είμαστε, θα δούμε πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν αυτοί οι δύο υπεραθλητές.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά ήδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με την νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βόρειο-δυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια, συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα. Μέχρι χθες 13 άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent, στα 86 το ελαφρό αργό. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος ανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την Μπραν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε μισή ώρα στο ΟΑΚΑ την Χράντζες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σίτηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 6:21. Μόλις δοκίμασε ο Εμμανουήλ Καραλής τα 6:21 για να κάνει το ρεκόρ της ζωής του. Δεν τα κατάφερε. Έχει περάσει ήδη τα 6-16, πετυχαίνοντας την κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της ζωής του. 6-17 έχει επιδύσει στο κλειστό στίβο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, δύο αθλητές έχουν περάσει τα 6-16. Θα μείνουμε εδώ και θα σας ενημερώσουμε. Για όσους έχετε απορία πόσο ύψος είναι το 6-16, είναι παραπάνω από την πιο ψηλή αρσενική καμιλοπάρδαλη που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία είναι 5,9 μέτρα. Είναι ίσο με δύο ενήλικους αφρικανικούς ελέφαντες αν σταθεί ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι το μήκος ενός από τους μεγαλύτερους λευκούς χαρχαρίες που έχουν εντοπιστεί στον κόσμο. Είναι το μέσο ύψος ενός διόροφου σπιτιού μαζί με την σκεπή. Σχεδόν το διπλάσιο από μια επίσημη μπασκέτα του NBA και όσο 2,5 ποδοσφαιρικές εστίες.

γονάτισα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές.

αρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

Σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα, προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε από...

0: Με τον Μόντο Ντουπλάντης να περνάει τα 6-21 και να κάνει ρεκόρ meeting, πάμε να ακούσουμε τον... Το, με ζωντανή σύνδεση με το ΕΡΤ 2 Sport, την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή.
1: Επίθεση όλων των εποχών με ανοιχτούς και κλειστούς μέσα. Μαζί με το 6-16 τότε του Λαβιλενή. Τι ατυχία πάλι στο κατέβασμα. Το έχει το άλμα.
0: Ατυχία. Έφτασε πάρα πολύ ψηλά στο κατέβασμα. Το έριξε. Θα μπορούσε να είχε κάνει τώρα νέο ρεκόρ για το 6-21.

0: Έτοιμος να κάνει το άλμα της ζωής του Εμμανουήλ Καραλής, έχει ανεβάσει τον πήχη στα 6.26 για να απειλήσει ακόμη και αυτόν τον Μόντε Ντουμπλάντης. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά R2 Sport.
1: Και φεύγει δοκιμάζοντας το αδιανόητο. 6.26 Εμμανουήλ Καραλής. Όχι, το ρίχνει. Τα χειροκροτήματα όμως και η υπόκληση.
0: Δεν τα κατάφερε, αλλά μέχρι και ο ανεπανάληπτος Μόντε Ντουμπλάντης υποκλίνεται στο μεγαλείο του. Ένα παιδί που αν δεν έπεφτε πάνω σε αυτόν τον εξωγήινο Αρμάντο Ντουμπλάντης θα είχε πάρει όλα τα χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο ακόμα και τώρα βλέπουμε τιτανομαχίες κάθε φορά που παρακολουθούμε. Άλμα επί κοντό στο στίβο. Μπράβο, συγχαρητήρια, πανάξιος. Έχει κάνει 6-16, την δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση της ζωής του. Είναι θέμα χρόνου να διαλύσει και το ρεκόρ στο κλειστό στίβο, το 6-17, δικό του κι αυτό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να μην σας αφήσουμε με την απορία, ο Μόντο Ντουμπλάντης επιχείρησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6.32, δεν τα κατάφερε στο πρώτο του άλμα. Θα δούμε, ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στα 6.16. Και επειδή σας είπαμε για το εξωτερικό που πολλοί το προτιμούν για διακοπές, ας δούμε πού μπορείτε να πάτε στην Ελλάδα, γιατί τώρα τελευταία με την Οδύσσια που έχει κάνει θράψη στους παγκόσμιους κινηματογράφους, έχει γίνει η Ελλάδα γνωστή. Πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στη Μεσσηνία. Πάμε να δούμε λοιπόν ελληνικές παραλίες που έχουν πρωταγωνιστεί στις εντελείες του Hollywood και μπορείτε να τις επισκεφτείτε, να δείτε που είναι αυτές και να κάνετε το δικό σας story πρωταγωνιστώντας σε όποια ταινία θέλετε ή εκτιμάτε. Στην ταινία Last Daughter, η Ζωγεριά, είναι μια ταινία που η Μάγκη Τζίλενχαϊλ για πρώτη φορά μπήκε πίσω από τις κάμερες μεταφέροντας το μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε και κέρδισε μάλιστα και Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Η Ζωγεριά βρίσκεται στις Πέτσες και εκεί έχει γυριστεί μέρος της ταινίας. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, ήρεμη, οργανωμένη, με τα καλύτερα νησιά του, με τα καλύτερα νερά του νησιού για κολύμπι. Τα κανόνια του Ναβαρόνε, η παραλία Άντωνι Κουίν, ναι, έτσι τη λένε την παραλία, Άντωνι Κουίν τη λένε, και βρίσκεται στη Ρόδο. Παλιότερα λεγότανε Βαγιές, ωστόσο μετά τα γυρίσματα της ταινίας λέγεται Άντωνι Κουίν, είναι κοντά στο Φαλιράκι και έτσι την ξέρουν πια και οι ντόπιοι. Άλλη μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντωνι Κουίν, ο Σταυρός στο Ζορμπά, η παραλία Σταυρός στην Κρήτη, στο ακροτήρι Χανίων, μπορείτε να πάτε να την επισκεφτείτε. Η παραλία του Ζορμπά τη γνωρίζουν και εκεί οι ντόπιοι. Στην ταινία Shirley Valentine, ο Άγιος Ιωάννης βρίσκεται στη παραλία, βρίσκεται στην χώρα της Μυκόνου, στην ταινία όπως είπαμε Shirley Valentine, και έχει παίξει εντός εισαγωγικών και αυτή στην ταινία. Ίσως, η παραλία Ίσως στο Για τα μάτια σου μόνο έχει ταξιδέψει στην Κέρκυρα ο James Bond, έχει παίξει σε παλιό φλούριο σε Ποντικονήσι και Αχίλιο. Η πιο χαρακτηριστική παραλία είναι ο Ίσως με το χρυσαφένιο χρώμα και τους εξωτικούς αμόλαφους. Το Μαγκανάρι στο απέραντο γαλάζιο. Μπορεί το απέραντο γαλάζιο να έχει συνδεθεί με την Αμοργό και τις παραλίες Αγία Άννα και Καλοταρίδισσα. Η πιο ονειρεμένη όμως παραλία, η πιο χαρακτηριστική, είναι το Μαγκανάρι που βρίσκεται στην Ίω. Το Μαντολίνο του Ροχαγού Κορέλη έχει γυριστεί επίσης στην Κεφαλονιά και έχει διάφορες παραλίες που μπορείτε να επισκεφτείτε. Μύρτος, Πεταμή, Αντίσαμος και Χοργοτά, από τις καλύτερες παραλίες του νησιού όπου έχουν γυριστεί σκηνές από το Μαντολίνο του Ροχαγού Κορέλη. Μάμα Μία είναι γυρισμένη στην Καστανή της Σκοπέλου, οπότε μια από τις καλύτερες παραλίες του νησιού εκεί, και επίσης η Νταμούχαρη στο Πήλιο, επίσης στη Μάμα Μία είναι γυρίσματα από εκείνη την παραλία. Η Κορακιά στο Knives Out Mystery είναι ταινία μυστηρίου και κωμωδία λίγο, όποιος την έχει δει ξέρει πως τι διπραγματεύεται η ταινία. Γυρίστηκε σε Σπέτσες και Πόρτο Χέλι και μπορείς να πας απέναντι στο νησί της Κορακιάς. Η Χιλιαδού στο Triangle of Sadness στην ταινία είναι χρυσός φοίνικας των τριών υποψηφιότητων Όσκαρ του Ρούμπεν Όσλουντ για μια κρουαζιέρα πλουσίων που βυθίζεται και ξεβράζεται στη στεριά. Γυρίστηκε στην παραλία της Χιλιαδούς στη Βόρεια Εύβοια. Να λοιπόν παραλίες ελληνικές που έχουν παίξει στο Hollywood.

Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0-0 με την Μπραντ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός που μόλις ξεκίνησε επίσης 0-0 με την Χράντετς Κράλοβε. Ο Δε Όφη ζει τον ηρώ του, είναι στο 1-0 από το 19 με γκολ του ταξιάρχη Φούντα κόντρα στη Τζεσκά Σόφιας. Θα σας λέμε εδώ τι γίνεται. Πριν από λίγο ο Μόντο Ντουμπλάντης επιχείρησε το 6-32 με σκοπό να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο αυτός ο εξωγήινος είναι θέμα χρόνου να τα καταφέρει. Και μιας και μιλάμε για επικοντό και παγκόσμια ρεκόρ, το επικοντό είναι το πιο δύσκολο σύμφωνα με τους ειδικούς άθλημα του στίβου. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται τεχνική, χρειάζεται συνδυασμός πολλών πραγμάτων για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί ψηλά και να περάσεις τον πύχη. Το πρώτο ρεκόρ, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, στο άθλημα σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου του 1912 από τον Mark Wright όταν πέρασε τα 4 μέτρα και 2 εκατοστά το 1912. Χρειάστηκε μισός αιώνας για να περάσει κάποιος τα 5 μέτρα. Ο Brian Sternberg έκανε 5 μέτρα νέο ύψος το 1963, και αν για να φτάσει το ρεκόρ από τα 4 στα 5 μέτρα χρειάστηκαν περισσότερα από 50 χρόνια, λιγότερο από τη μισή διάρκεια χρειάστηκε για να φτάσει από τα 5 στα 6, και τότε ήταν ο συνήθις ύποπτος Σεργέι Μπούμπκα. Πέρασε το πύχη στα των 6 μέτρων το 1985 στο Παρίσι. Σε 10 χρόνια από το Φεβρουάριο του 1984 έως τον Ιούλιο του 1994 ο Ουκρανός ανέβαζε το παγκόσμιο ρεκόρ κατά 32 εκατοστά πόντο-πόντο από τα 5.83 στα 6.14 σε ανοιχτό και στα 6.15 σε κλειστό στίβο. Το 2014 ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί έκανε τα 6.16 νέο παγκόσμιο ρεκόρ, και από εκεί και πέρα στα 20 του χρόνια μόνο το 2020 το έσπασε με 6.17 ο Αρμάντο Ντουμπλάντης, και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί τον μύθο του. Έκανε στην Ουψάλα 6.31, βελτιώνοντας για 15η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό. Το όριό του, ο πατέρας του που είναι και προπονητής του, ο Γκρέγκ Ντουμπλάντης και ο ίδιος αθλητής του επικοντό, ανέφερε ως πιθανό όριο του γιού του τα 6.40. Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Σουηδίας ρώτησε τη τεχνητή νοημοσύνη μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Αρμάντο Ντουμπλάντης, και η απάντηση ήταν ότι μέχρι τα 33 του χρόνια θα μπορούσε να επιδείξει 6.51.

Όσοι ήθιστε, όλοι οι συμμετέχοντες στα Diamond Links, αυτά τα meeting, παίρνουν ένα δώρο από την πόλη όπου διεξάγεται ο αγώνας και πριν από λίγο παρέλαβαν όλοι οι αθλητές τα δώρα τους και τι λέτε ότι τους έδωσαν, ένα δίκυλο κομμάτι κασέρι. Ναι, αυτό τους έδωσαν και πόζαναν όλοι δαγκώνοντάς το. Πρόκειται για ένα πολύ διάσημο σκληρό κίτρινο τυρί pop της Λοζάνης, το οποίο τους το πρόσφεραν οι διοργανωτές. Άλλωστε η Λοζάνη συνδέεται άμεσα με την περιοχή, παραγωγής του συγκεκριμένου κίτρινου τυριού, προσφέροντας και εκδρομές γευσιγνωσίας και τοπικά τυροκομικά προϊόντα στους επισκέπτες. Γι' αυτό λοιπόν και πήραν αυτό το δώρο, εκτός από τα μετάλλια που θα πάρουν οι τρεις πρώτοι. Ή μάλλον δεν ξέρω αν παίρνουν μετάλλια, Diamond Link είναι αυτό, παίρνουν βαθμούς και πηγαίνουν για το διαμάντι, κάτι τέτοιο γίνεται σε αυτά τα meeting. Καλησπέρα στον Ντάνο, ο οποίος μας στέλνει μια προκλητική φωτογραφία με μια ψισταριά γεμάτη κρέατα. 9-10 παρατέταρτο το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά, αλλά είμαστε πολύ μακριά από εκεί που βρίσκεσαι, αν και θα θέλαμε εκεί να είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα 693-0078-228. Και θα μείνουμε σε αθλητικό mood. Ωραία πήγε σήμερα η μέρα με παρακολουθώντας την τανομαχία στο άλμα επικοντό. Για να πούμε ότι όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία ή όσοι έχετε παρακολουθήσει το στο διαδίκτυο βιντεάκια, θα ξέρετε ποιος είναι ο Ροναλντίνιο. Κάποιοι λέγανε ότι αυτός ήταν ο μάγος της μπάλας πριν εμφανιστεί ο Μέση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν ακόμη καλύτερος και από το Μέση όσον αφορά όχι την αποτελεσματικότητα, αλλά αυτά που έκανε στο γήπεδο με την στρογγυλή θεά. Ο Ροναλντίνιο λοιπόν, 46 ετών σήμερα, προσγειώθηκε στη Ραβένα στην Ιταλία ως μέλος του ομίλου ιδιοκτησίας της τοπικής ομάδας τρίτης εθνικής, και τα ιταλικά ΜΜΕ λένε ότι στόχος είναι να επιχειρήσει να φορέσει ξανά σόρτς για να παίξει έστω μια τελευταία φορά για να πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του. Επέλεξε να κάνει ένα εξαιρετικό δώρο στην πόλη και στο νέο του σύλλογο. Θα βγει στο γήπεδο για τη Ραβένα σε ένα επίσημο επαγγελματικό αγώνα με ένα σαφή και ρομαντικό στόχο. Να σκοράρει το τελευταίο γκολ της καριέρας του, είπαν εκεί οι παράγοντες της Ραβένας. Ακόμα δεν είναι γνωστό αν μπορεί, είναι σε θέση, να συμμετάσχει στον εναρκτήριο αγώνα της Ραβένας στο φετινό πρωτάθλημα, που θα είναι κόντρα στη Ρετζιάννα το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ακόμα και τώρα πάντως, όταν παίζει σε αγώνες παλεμάχων, ο Ροναλντίνιο τα σπάει. Όποιος μπορεί, ας κάτσει να τον δει.

Κάποιοι λένε ότι τα δελφίνια είναι τα πιο έξυπνα ζώα στον πλανήτη μετά τον άνθρωπο. Κάποιοι λένε και πριν τον άνθρωπο. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Ωστόσο φαίνεται ότι έχουν οι επιστήμονες καταγράψει μια σπάνια και εντυπωσιακή συμπεριφορά δελφινιών για πρώτη φορά σε βίντεο, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα στοιχείο για την ευφυΐα και τις ικανότητες αυτών των θηλαστικών. Επιστήμονες στην Αυστραλία λοιπόν κατέγραψαν ρινοδέλφινα να χρησιμοποιούν μεγάλα κοχύλια ως εργαλεία για να παγιδεύουν ψάρια για να εξασφαλίζουν την τροφή τους. Η ερευνητική ομάδα στον κόλπο Χέρβι του Queensland παρατήρησε ένα θηλυκό δελφίνι να σηκώνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο κέλυφος θαλάσσιου σαλιγκαριού και μέσα βρισκόταν, οδήγησε ένα μικρό ψάρι σε αυτό το κέλυφος, το μεταφέρει στην επιφάνεια, στη συνέχεια το ανακοινεί στην επιφάνεια της θάλασσας, το νερό να απομακρυνθεί και η ηλία να πέσει απευθείας στο στόμα του. Ήταν η πρώτη φορά, υπήρχαν ενδείξεις ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά που αυτό καταγράφεται σε βίντεο. Είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχε σε βίντεο. Και μάλιστα, ενδιαφέρον για τους ερευνητές, παρουσιάζει ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο ένα μικρό δελφίνι, μιμούμενο τη μητέρα του, χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια τεχνική, κρατώντας το κέλυφος με παρόμοιο τρόπο. Τι άλλο να πούμε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ακολουθεί Βασίλης Μασούρας, αναλυτική ενημέρωση για να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στις Σέρρες, στο Αγρίνιο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσο σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο, επισήμανε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Η Αθήνα προχωρά με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι Τσορνομόρσκ στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ενημέρωση, επλήγει επίσης δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρειο-δυτική Νιγηρία, όπου η υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρανικότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Τούμπα 0-1 μέχρι στιγμής. Χάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ με την Χράντζες Κράλοβε 0-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό, 5η σήμερα, 20 Αυγούστου, γιορτάζουν ο Θεοχάρης και ο Ορέστης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Δεν μας έκανε τη χάρη να βρέξει το μεσημέρι, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι, για να δροσίσει λίγο. Όσοι κυκλοφορήσατε, καταλάβατε ότι η θερμοκρασία ανέβηκε και θα ανέβει κι άλλο. Περιμένουμε 40 και μάλιστα θα είναι καύσωνας διαρκείας. Όλη την επόμενη εβδομάδα θα ψηθούμε κανονικά. Γι' αυτό ανάψτε το κλιματιστικό σας, όσοι έχετε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω μαζί μου στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας θέλουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει υποστεί μια ψυχρολουσία. Χάνει με 0-1 στο 60. Ελπίζουμε στο τέλος εκπομπής να έχουμε χαρμόσυνα νέα για τους φίλους της ομάδας των Ασπρομαυρών.

Κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι από τους Killers, θυμάμαι ότι κάποτε είχα κατέβει στην Αθήνα σε κάποια από τα Rock Wave που γινόταν τότε για να δω τους συγκεκριμένο συγκρότημα. Και στην Αθήνα τότε έβρεξε ένα δυνατό μπουρίνι μόνο για 10 λεπτά, αλλά ήταν αρκετό για να κάψει όλα τα μηχανήματα της συναυλίας και έτσι δεν είδα ποτέ τους Killers. Αντιθέτως, ταλαιπωρηθήκαμε τότε για να πάρουμε και τα λεφτά μας πίσω. Το συγκεκριμένο συγκρότημα δεν ήρθε ποτέ να ξαναδώσει συναυλία, τουλάχιστον εκείνο το χρονικό διάστημα. Οπότε μου έχουν μείνει αποθυμένο. Πάμε στους στρατιώτες και μάλιστα σε αυτούς που είναι να μπουν τώρα στο στρατό. Θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες, γεννιούνται ακόμη παιδιά. 9 μηνών λοιπόν δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με τη 2000 γάμα ΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, εφόσον φυσικά δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Τι ισχύει για όσους δεν θέλουν να καταταγούν αμέσως μετά το σχολείο και επιθυμούν να σπουδάσουν? Επιτρέπεται, παίρνουν αναβολή, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, όπως γινόταν παλιά. Πρώτα γραφόμαστε στο πανεπιστήμιο και μετά καταθέταμε το χαρτί για να πάρουμε αναβολή από το στρατό. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπουν, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Απλά δηλαδή να έχει δώσει πανελλήνες και να έχουν βγει τα αποτελέσματα όπως και έχουν ήδη βγει.

Η Λατινική Αμερική ξαναδοκιμάζεται μετά τη Βενεζουέλα και την Κολομβία. Σήμερα ήταν σειρά του Περού. Σεισμός 7,2 ρίχτερ. Προς το παρόν υπάρχουν αναφορές για πολλές υλικές ζημιές, αλλά όχι για θύματα. Συνήθως αργούν τέτοιες πληροφορίες από τη Λατινική Αμερική. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν φυσικά θύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται, οι ανθρώπινες ζωές δεν ξαναέρχονται πίσω. Πάντως αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για την Λατινική Αμερική και τις χώρες της. Πάρα πολλοί σεισμοί. Και από τους σεισμούς στη Λατινική Αμερική, αφού δεν βλέπουμε να παίρνουμε χαρά από τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο σήμερα, πάμε στον Καραλή, όπου πέταξε κυριολεκτικά στα 6-16 και έκανε την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του στον Diamond League της Λοζάνης. Το χαμογελαστό παιδί δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα. Έμεινε πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουμπλάντη, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να τον κοντράρει κανείς. Πηδάει και κάνει αδιανόητα ρεκόρ κάθε φορά που αγωνίζεται. Και το χειρότερο είναι ότι φαίνεται ότι δεν προσπαθεί καν. Δηλαδή είναι τόσο χαλαρός, αν δείτε τις προσπάθειες που κάνει. Πάρα πολύ ταλαντούχος. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι στα 6-17, το έχει ο ίδιος από τον περασμένο Φεβρουάριο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, αξίζει ένα χρυσό, αλλά δυστυχώς έχει πέσει πάνω σε έναν καταπληκτικό αντίπαλο.

Έτσι, για να πέσουν λίγο οι σφιγμοί των φίλων του ΠΑΟΚ, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 1-1 και μας μένουν ακόμη 10 λεπτά για το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να γίνει η ανατροπή και ο δικέφαλος να πάρει τους τρεις βαθμούς, τη νίκη για να μπορέσει να περάσει στους ομίλους του Conference. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Χρυσάνθη μας λέει: μόλις γύρισε από το χωριό, πέρασε φανταστικά. Δεν είναι έτοιμη, λέει, να ξεκινήσει και πάλι δουλειά. Ποτέ κανείς δεν είναι έτοιμος μετά από διακοπές να γυρίσει στο χώρο εργασίας. Η πόλη, λέει, είναι αφόρητη και έχει χαλάσει και το κλιματιστικό της. Όλα τα κακά της μοίρας σου δηλαδή σε έχουν βρει. Πάντως είναι η δεύτερη περίπτωση που ακούω κλιματιστικό να χαλάει μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Λες και είναι συνεννοημένα αυτά τα μηχανήματα. Και η Δέσποινα μας λέει: ήρθε από τις διακοπές της και υποφέρει. Όλη μέρα έχει πονοκέφαλο από τη ζέστη. Πράγματι, η ζέστη είναι ικανή να δημιουργήσει πονοκέφαλο και ατονία. Αν νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια, είναι γιατί σας εξαντλεί η αφόρητη ζέστη. Οι δισεκατομμυρίουχοι αυτού του κόσμου και οι εκατομμυρίουχοι ετοιμάζονται για το τέλος του κόσμου. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια προσωπική πληροφορία. Πάντως η ελβετική εταιρεία Brunic Mega Safe φτιάχνει καταφύγια 100 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι ικανά να αντέξουν μετεωρίτες, επιθέσεις από ιούς, πυρηνικό πόλεμο, ό,τι ακραίο μπορείτε να φανταστείτε, ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να αγοράσεις ένα καταφύγιο. Τα πολύ μικρά καταφύγια, όταν λέμε πολύ μικρά, της τάξης των 20 τετραγωνικών μέτρων, ξεκινάνε από $600,000, αλλά υπάρχει μια παράμετρος. Πρέπει να τα νοικιάσετε και να τα πληρώσετε προκαταβολικά για 99 χρόνια. Τα ακριβότερα ξεκινάνε από 1 εκατομμύριο και μπορούν να φτάσουν όσο εσείς επιθυμείτε. Για να φανταστείτε, έχουν προβλέψει τα πάντα, δηλαδή μέχρι και πανίδα και χλωρίδα μέσα να υπάρχει. Η θερμοκρασία θα είναι μόνιμα στους 13 βαθμούς και ακούστε το εξωφρενικό, γιατί εκεί συντηρούνται τα κρασιά και τα έργα τέχνης. Προφανώς αυτή η κίνηση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τον απλό κόσμο, που βλέπει τους δισεκατομμυρίουχους να ξοδεύουν αλόγιστα τα χρήματα τους την ώρα που ο ευρωπαϊκός λαός πραγματικά στενάζει.

Πραγματικά υποκλίνομαι σε κάποιους μάνατζερ που καταφέρουν και πουλάνε επιθετικούς με πάρα πολλά εκατομμύρια και μιλάω για τον καινούργιο επιθετικό του ΠΑΟΚ που έχασε μόλις μια ευκαιρία μόνος του απέναντι από το τέρμα. Έκανε ένα σουτ που κάνει δίχρονο που βλέπει πρώτη φορά μπάλα. Αλλά τέλος πάντων, 1-1 παραμένει ο ΠΑΟΚ. Θα σας ενημερώνω στα ελάχιστα λεπτά που μένουν. Και πάμε στη μάχη της ακρίβειας. Καθημερινά ο κόσμος που πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζει συνεχόμενες αυξήσεις σε προϊόντα τα οποία τα έχει ανάγκη, δεν είναι πολυτέλειας, είναι βασικά προϊόντα διατροφής και γι' αυτό η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή από 31 Αυγούστου συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έως και το τέλος του έτους. Οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ προσφέρουν μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών της τάξης του 7% σε περίπου 1.100 κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Η λίστα των προϊόντων αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες, με το συνολικό αριθμό των κωδικών να εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 1.500. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, με στόχο φυσικά να γίνει η συγκράτηση του κόστους για τα νοικοκυριά. Περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους, ενώ η ελάχιστη μείωση τιμής για κάθε προϊόν ορίζεται στο 5%. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει στον αγώνα για συγκράτηση τιμών, ακόμα και μειώσεις τιμών που είναι επιβεβλημένες, είναι καλοδεχούμενες, γιατί τα νοικοκυριά βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει από πράγματα που στο παρελθόν στοιχίζαν πάρα πολύ λίγο. Έβλεπα τις προηγούμενες μέρες ένα μίνι ντοκιμαντέρ σχετικά με την ακρίβεια κάποιων προϊόντων. Το μόνο προϊόν που δεν ανέβηκε εξωφρενικά είναι το μέλι. Όλα τα άλλα έχουν ανέβει διαστημικά.

Ηλία, θέλω να βρεις τον μαύρο γάτο από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, γιατί ακολουθεί είδηση για τον μεγάλο ροκά μας. Τις προγραμματισμένες συναυλίες του ακύρωσε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου για το επόμενο διάστημα, καθώς όπως αποκάλυψε τον ταλαιπωρεί μια επίμονη πνευμονία. Ο τραγουδιστής, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδίας του είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, με ανάρτηση που έκανε σήμερα στο προσωπικό του λογαριασμό, εξήγησε πως αδυνατεί να συνεχίσει τις συναυλίες μέχρι να επανέλθει. Παρ' όλα αυτά, δεσμεύτηκε πως θα επιστρέψει σύντομα. Μέσα από το Instagram του λοιπόν έγραψε: «Δυστυχώς μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους». Είχα την τύχη φέτος το καλοκαίρι να τον δω από κοντά και επειδή μιλήσαμε κιόλας, δεν νομίζω ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου θα τα παρατήσει έτσι εύκολα. Ζει από αυτό, του αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, του αρέσει η μουσική, του αρέσει το είδος που υπηρετεί, είναι σύμβολο και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο καλοκαίρι θα τον ξαναδούμε πάνω στις σκηνές.

άλλος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί.

είστε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Υπομονή λοιπόν και καλή ανάρρωση στο Βασίλη Παπακουσταντίνου και να τον ξαναδούμε σύντομα, είτε θα είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, να τον ξαναπολαύσουμε και να μας ξεσηκώσει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο είπαν στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Ο Στέφανος Μάνος, για όποιον δεν θυμάται, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας. Να θυμίσουμε ότι διατέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της δράσης. Το έργο του περιλαμβάνει σημαντικές υποδομές όπως το μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, την Αττική Οδό και παραμβάσεις αναπλάσεων στην πρωτεύουσα. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με την πολιτική του στάση του κυρίου Στέφανου Μάνου, το σίγουρο είναι ότι μιλούσε τη γλώσσα της αλήθειας, δεν χάιδευε αυτιά, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, μιλούσε για κινδύνους στο πολιτικό σκηνικό δεκαετίες πριν, μιλούσε για το χρέος, μιλούσε για τα ρουσφέτια, ήταν ένας αξιοπρεπέστατος πολιτικός και πρόσφερε πολλά σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι ήταν σήμερα εκεί? Μεταξύ άλλων ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Καγκλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος, ο υπουργός εσωτερικών, ο Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Χυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια, τον πρώην υπουργό οικονομικών. Καλό του ταξίδι στο φως, λοιπόν.

Την προηγούμενη Πέμπτη, στην κατά τα άλλα ήσυχη περιοχή των 40 εκκλησιών, είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο. Ένας 39χρονος μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του και του ασκήθηκε φυσικά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σήμερα όμως παίρνει νέα τροπή στο επεισόδιο, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η 25χρονη επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι εναντίον του 39χρονη και έτσι ο φερόμενος ως δράστης ήταν σε αυτοάμυνα. Τι συνέβη ακριβώς? Γνωριστήκανε μέσα από αυτές τις εφαρμογές για γνωριμίες, ερωτικές γνωριμίες. Πήγε η κοπέλα στο διαμέρισμά του. Κάποια στιγμή αυτός πήγε να ετοιμάσει τα ποτά σε άλλο χώρο από αυτό που βρισκόταν η 25χρονη και όταν γύρισε τη βρήκε να κλέβει ένα ρολόι, ένα δικό του ρολόι και να ψάχνει γενικά τα πράγματά του. Όταν πήγε να της αφαιρέσει το ρολόι από τα χέρια, αυτή έβγαλε ένα μαχαίρι και του επιτέθηκε, της πήρε το μαχαίρι και στη συνέχεια την τραυμάτισε. Φυσικά έφτασαν γρήγορα, γιατί ακούγονταν οι φωνές, κάποιος κάλεσε την αστυνομία, έφτασε γρήγορα η ομάδα Ζήτα και συνέλαβε τον 31χρονο. Όμως, από ό,τι

Τετέι να μου το θυμηθείτε, όχι ότι είμαι κάποιος ειδικός, αλλά θα αφήσει εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0, με δύο δικά του γκολ και τα δύο ήταν ποίηματα, πραγματικά ατομικές προσπάθειες, φανταστικά γκολ. Πολύ επιμονή, πολύ πεισματάρης ο Πιτσιρίκος. Μακάρι να τον βοηθήσουν εκεί στην εθνική ομάδα, γιατί θα έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά στο μέλλον. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χρέσινη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα βόμβα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Ταχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την εθνική της κυριαρχία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της συμφωνίας μείωσης τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και λόγω της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Μπραν στην Τούμπα με 0-1. Ο Παραθηναϊκός προηγείται στο ΟΑΚΑ από την Χράντετς Κράλοβ με 2-0. Το σκόρ αυτή τη στιγμή στο 73. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, είμαστε μαζί σας. Σας κρατάμε συντροφιά στο σβήσιμο της ημέρας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα ο Ηλίας Ταμπουλής φροντίζει τον ήχο. Αν σας έλεγα πριν μια εβδομάδα ότι την καλύτερη εμφάνιση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από πλευράς ελληνικών ομάδων θα την έκανε ο Όφη, σίγουρα θα γελούσατε. Χωρίς άγχος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, ο Όφη, οι κριτικοί σάρωσαν 3-0. Την Τζέσεκα Σόφιας και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Σημαντικό να έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στους ομίλους. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 με την Μπραν. Φοβερά τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Δημιουργεί φάσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιος αξιόλογος επιθετικός που να μπορέσει να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αναμένονται μεταγραφές. Ακούστηκαν και υβριστικά συνθήματα κατά της διοίκησης από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο τέλος του αγώνα. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 της Κράλοβε, της τσεχικής ομάδας. Εύκολα, θα πω εγώ, είναι δύο κλάσεις ανώτερος ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έχει εξαιρετικούς παίχτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Από τη μέση και μπροστά είναι ασταμάτητος βέβαια. Στα αμυντικά έχει κάποιες ατέλειες, δηλαδή κάνει εύκολα λάθη, αλλά είναι και πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα έχουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εκπροσώπηση, γιατί να θυμίσω ότι κυνηγάμε τη 10η θέση και χρειαζόμαστε βαθμούς από παντού.

Το Κόμο της Ιταλίας είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις στον κόσμο και πραγματικά αξίζει να το βάλετε στις επιλογές σας, στους προορισμούς που πρέπει να επισκεφτείτε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Αν πάτε ποτέ εκεί, αν είχατε πάει μάλλον εκεί, θα βλέπατε πάρα πολλούς να κάνουν ποδήλατο στο ιστορικό κέντρο. Είναι μια από τις ατραξιών της πόλης. Είναι πολύ ωραίο το να κυκλοφορείς με το ποδήλατο στα πλακόστρωτα του Κόμο και να βλέπεις και τη λίμνη μαζί. Όμως, από εδώ και πέρα δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, θα πηγαίνετε με τα πόδια. Γιατί ο δήμαρχος του Κόμο, ο Αλεσάνδρο Ραπινέζε, τον προηγούμενο Ιούλιο είχε ένα ατύχημα, συγκρούστηκε με ένα ποδήλατο. Ένα ποδήλατο έπεσε πάνω του και τον παρέσυρε. Και μόνος του πήρε την απόφαση να απαγορεύσει τη διέλευση των ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο του Κόμο. Προφανώς έχουν εξεγερθεί κάτοικοι και ξενοδόχοι, καθώς ήταν μία από τις βασικές λειτουργίες που προσέφεραν χρήματα στους επιχειρηματίες εκεί, αλλά και στους ντόπιους, γιατί τους απαγορεύει να κυκλοφορούν με το ποδήλατο, ήταν η αγαπημένη του συνήθεια. Μαζεύουν μάλιστα και διαδικτυακά υπογραφές για να αναιρεθεί αυτή η απόφαση του δημάρχου, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι πώς αποφασίζει έτσι απλά ένας δήμαρχος μόνος του να περάσει ένα νόμο που δεν έχει καμία μα καμία λογική. Άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων, τους δόθηκε η ευλογία να είναι άρχοντες ενός τόπου και να μπορούν να προσφέρουν και αντιθέτως παίρνουν αποφάσεις αδιανόητες. Έψαξα να βρω πού απαγορεύεται αλλού το ποδήλατο. Απαγορεύεται στο Παλέρμο, πάλι στην Ιταλία, ενώ κάτι που δεν ήξερα είναι ότι κάποιες ώρες, κάποιες συγκεκριμένες μέρες που έχει πάρα πολύ κίνηση στο Παρίσι, απαγορεύεται να κυκλοφορεί για λόγους ασφαλείας κάποιος με το ποδήλατο. Πραγματικά δεν το ήξερα και μου κάνει και πολύ εντύπωση.

Τι ήθελα και το είπα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αστεία λάθη στην άμυνα. Δέχτηκε 2 γκολ σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και ισοφαρίστηκε. 2-2 τελικό σκορ και σε μπελάδες και ο Παναθηναϊκός για να περάσει και αυτούς τους ομίλους του Conference. Και τα 2 γκολ ήταν αστεία. Πραγματικά στο ένα γκολ ένας αμυντικός ξεχάστηκε λίγα μέτρα πίσω και έτσι δεν βγήκε το offside που έπρεπε να βγει. Και στο άλλο εκτέλεσαν ένα φάουλ, η μπάλα έπεσε στο τείχος. Κανείς από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού δεν είπε να διώξει την μπάλα. Πετάχτηκε ένας παίκτης από την αντίπαλη ομάδα και έβαλε τον γκολ. Αστεία πράγματα πραγματικά. Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο άγνωστος άνδρας προκάλεσε φθορές σε μουριά στη συμβολή των οδών Σαψφούς και Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη, καρφώνοντας μεγάλα καρφιά στον κορμό του δέντρου. 20 μεγάλα καρφιά. Διανομέας φαγητού κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες του Δήμου τοποθέτησαν ένα ειδικό επουλωτικό πολτό στο δέντρο, καθώς η αφαίρεση των καρφιών μήκους 20 εκατοστών θα προκαλούσε περαιτέρω ζημιά και θα κατέστρεφε το δέντρο επί της ουσίας. Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων στο τμήμα περιβαλλοντολογικής προστασίας για τον εντοπισμό του δράστη. Ήδη τον αναζητάει η αστυνομία και σύμφωνα με το Δήμο, κάθε χρόνο ξεραίνονται περίπου 80 με 100 δέντρα στην πόλη λόγω εσκεμμένων βανδαλισμών από πολίτες. Μάλιστα, το τελευταίο μήνα είναι πάμπολες οι καταγγελίες ανθρώπων που βλέπουν κάτι περίεργου στις νυχτερινές ώρες να ρίχνουν κάτι υγρά σε δέντρα, μάλλον πρέπει να είναι οξύ, γιατί την επόμενη μέρα το δέντρο πραγματικά παρουσιάζει προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις το δέντρο νέκρωσε. Ελπίζουμε να βρεθεί ο δράστης, ελπίζουμε να βρίσκονται πάντα οι δράστες τέτοιων ενεργειών και να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Πάμε σε μια ακόμη περίεργη υπόθεση από το δικαστικό ρεπορτάζ της πόλης μας, στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τιμώρησε με ποινή φυλάκιση ενός μήνα έναν άνδρα για ενδοοικογενειακή απειλή προς την πρώην σύζυγό του. Γιατί όμως πήρε μόνο ένα μήνα? Η υπόθεση έχει πάρα πολύ ζουμί, καθώς φέρεται ο άνδρας να απειλούσε τη γυναίκα αυτή με μηνύματα και τηλεφωνήματα, να σταματήσει να μιλάει για αυτόν. Μάλιστα κάποιες φορές τη συνάντησα και από κοντά απειλητικά, ζητώντας την να σταματήσει να ασχολείται μαζί του και να μιλάει για το όνομά του. Και ενώ περίμενε κανείς πως η ποινή θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, το δικαστήριο πήρε υπόψη του τα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Σε βάθος 20ετίας παρουσίασε στοιχεία ο κατηγορούμενος, μάρτυρες που έλεγαν ότι η γυναίκα του τον μείωνε και ακόμη και μετά το διαζύγιο διέδιδε ψέματα για αυτόν, μιλώντας υποτιμητικά για αυτόν, έλεγε διάφορες αιτίες γιατί βγήκε το διαζύγιο, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος κύριος, όπως επικαλέστηκε, να χρειαστεί να πάει σε ψυχολόγο. Μάλιστα αντιμετώπιζε προβλήματα ύπνου, δεν μπορούσε να αποδώσει στην εργασία του, δεν έβλεπε πια τους φίλους του, έφτασε σχεδόν σε χωρισμό με την καινούργια του σύντροφο. Όλα αυτά τα στοιχεία τα μάζεψε το δικαστήριο και ήταν ελαστικό απέναντί του και τον τιμώρησε μόλις με ένα μήνα φυλάκιση, και αυτό με αναστολή, αναγνωρίζοντας φυσικά όλα αυτά τα ελαφρυντικά που σας είπα πριν από λίγο.

Φέτος η Ευρώπη αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ο Νότος, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Ακόμη είχαμε φωτιές μέχρι και στη Μεγάλη Βρετανία, για να καταλάβετε. Και ο Guardian παρουσίασε μια νέα μελέτη, πολύ απαισιόδοξη. Το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν μιλάμε σε βάθος 50 ετών, αλλά μιλάμε για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται να αυξηθούν κατά 40% στην Ευρώπη, μέχρι το, όπως είπαμε τα υπόλοιπα, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, ενώ το κακό σενάριο είναι να αυξηθεί κατά 196%. Αν δεν παρθούν, λέει, τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει μια υποσημείωση που λέει ότι ακόμη και αν ληφθούν όλα τα μέτρα, δεν είμαστε ικανοί να προβλέψουμε τις αλλαγές που γίνονται στις πυρκαγιές, δηλαδή στον τρόπο που λειτουργεί μια πυρκαγιά και πώς εξελίσσεται όταν αυτή ξεκινάει. Οι λόγοι φυσικά που υπάρχουν τόσες πολλές πυρκαγιές είναι οι παρατεταμένοι καύσονες, η συνεχόμενη ξηρασία, φταίει και ο άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει αδυναμία λήψης μέτρων, δηλαδή δεν καθαρίζουν χώρους, είναι επιπόλαιοι πάρα πολλές φορές ο κόσμος, ξεκινάνε φωτιές όπως είδαμε φέτος το καλοκαίρι από απλούς πολίτες. Καλείται λοιπόν η Ευρώπη να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως λέει, σε βάθος στο τέλος του αιώνα τα δάση που θα έχουν μείνει θα είναι ελάχιστα, και όλο αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα προφανώς στην ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και στην υγεία των Ευρωπαίων. Και όταν μιλάμε για την υγεία των Ευρωπαίων, μπορεί να μην ρίχνουν μαύρο δάκρυ οι υπεύθυνοι στα Υπουργεία για την υγεία μας, αλλά ρίχνουν μαύρο δάκρυ όταν βλέπουν το τι καλούνται να πληρώσουν όταν πηγαίνουμε στους γιατρούς. Γι' αυτό και αναμένεται, λέει, να πέσουν αρκετά δισεκατομμύρια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ευρώπη. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Το σημαντικό είναι να βρεθούν τα καινούργια αεροπλάνα που φτιάχνονται να μπορούν να πετάνε νύχτα και να επιχειρούν περισσότερες ώρες, γιατί εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Όταν υπάρχει άνεμος και δεν πετάει ένα αεροπλάνο, η μάχη με την πυρκαγιά χάνεται. Το έχουμε δει πάμπολες φορές και στη χώρα μας, δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

σε τεράστιες ποσότητες, με πάρα πολλά συντηρητικά τα τρόφιμά τους. Άμα δείτε να πηγαίνει Αμερικανός στο σούπερ μάρκετ, θα δείτε ένα καρότσι μόνο με κονσέρβες. Όμως τα τελευταία, λέει, 2 χρόνια, οι ηλικίες 25 μέχρι 40 έχουν αλλάξει τον τρόπο που τρέφονται, επειδή παρακολουθούν βίντεο στο TikTok με Ευρωπαίους που παρουσιάζουν υγιεινές διατροφές. Ένα ποσοστό, λοιπόν, 50% τρώει καλύτερα από παλιά, και αυτό θα φανεί στα επόμενα χρόνια και στην υγεία τους. Οι λέξεις κλειδιά, λέει, που ακούνε οι Αμερικανοί και τους τραβάει την περιέργεια είναι μαγείρεμα για τεμπέληδες, εύκολο βραδινό, ένα δείπνο για να ρίξεις το κορίτσι σου, μαγείρεμα με μόλις 5 υλικά. Όταν δουν αυτές τις λέξεις, λέει, σε ένα βίντεο, αμέσως κάθονται να το παρακολουθήσουν και δοκιμάζουν να το μαγειρέψουν. Ό,τι είναι για να καλό για την υγεία μας, από όπου και προέρχεται, είναι καλοδεχούμενο. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ας βλέπουν βιντεάκια στο TikTok και ας τρώνε καλύτερα. Σημασία έχει να τρώμε και εμείς καλύτερα όμως, έτσι. Η νυχτερίνη βάρδια τελείωσε της Πέμπτης. Αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα σας οδηγήσουμε ωραία στο Σαββατοκύριακό σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ηλίας Σταμπούλης σήμερα ήταν στον ήχο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύριο ευρώ σε τόκους το χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε σανίδα σωτηρίας στο Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρειο-δυτική Νιγηρία, όπου η υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ισόπαλος με την Μπράνο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Μεγάλη νίκη για τον Όφη που επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Ισόπαλος και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντζες Κράλοβε με 2-2. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Some people call me the space cowboy.